0: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο, βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός,

0: ίδιο και οι ανάγκες του.
1: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
0: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
1: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
0: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφοβούλων.

0: δωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
8: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
7: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
8: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
9: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
10: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: σε.
1: Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι.
2: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσοχή.

0: Σχολική ηλικία. Δυσλεξία Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Συμβουλευτική. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλεξία Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
9: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
8: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
9: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
10: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23874.
11: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Πιάνω.
13: Κιάλο.
12: Βάζω.
13: Βάζω.
12: Το κεφάλι.
13: Το κεφάλι.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
12: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια.
12: Και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
17: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός τη

0: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Με μεθυσμένα λόγια άδεια φεύγουν, χάνονται τα βράδια και αφήνουν στο κορμί μου βαθιά συνήθεια σημάδια. Ζω με ψέματα κι αλήθεια, σε επιστρέφει η συνήθεια, όλα τόσο αληθινά και μπερδεύομαι ξανά. Κλαις, καρδιά μην κλαις,

φεύγουν και έρχονται τα βράδια. Με τη μνήμη παίζω σάρια. Ψάχνω ίχνη εποχές που μου μοιάζουν σαν ζωές. Μα τα ψέματα επιμένουν, με χτυπούν και με τρελούν.

0: κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
1: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
0: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
1: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
0: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί

0: να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98,7 και από το δημοτικοραδιοφωνο.gr για τους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπέτοφλη Ιωαννίνων και για μια ακόμα Κυριακή θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτικη μουσική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ο Λάμπρος και ο Άρης είμαστε στα μικρόφωνα εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με Μάρκο Βαβακάρη, ώρες με θρέφει ο Λουλάς, από τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου.
0: Και πριν έτσι αρχίσουμε να σας λέμε τα νέα σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου αλλά και με δράσεις που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα, να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1935, στίχη η Εκατερίνα Χουρμούζη, μουσική Γιωβάν Τσαούς, Πέντε Μάγκες στον Περέα.

0: κάει και ένα σχολείο, ακούσαμε αγαπητές φίλες και φίλοι, από τον α.κωστή, όπως γραφόταν στο δίσκο. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι μιλούσαμε για τον Κωστή Μπέζο σε μια ηχογράφηση του 1930, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και την αγορά της Αμερικής.
1: Να θυμίσουμε έτσι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου της Πρέβεζας. Μια διήμερη εκδήλωση για το ρεμπέτικο σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο θερινό σινεμά στην Κιανή Ακτή.
0: Ένα διήμερο που είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε ωραίες μουσικές σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Αντάμωση αγαπημένων ανθρώπων, γνωριμία με καινούριους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει δυναμικά και ασχολούνται έτσι με την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ.
1: Μετά την Πρέβεζα ακολουθεί η Δράμα με ρεμπέτικο φεστιβάλ 25, 26, 27 του μηνός.
0: Το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ Δράμας, νομίζω ρεμπέτικο και νεολαία, αν δεν κάνω λάθος οι αγαπητοί φίλοι το ονομάζουν. Είχαμε την τύχη να βρεθούμε πέρυσι στο πρώτο φεστιβάλ που διοργανώσαν να συμμετάσχουμε. Πραγματικά μια πολύ καλή φιλοξενία, πολύ καλή διοργάνωση και πιστεύω ότι φέτος, αν προσθέσουμε και την εμπειρία του προηγούμενου, θα είναι σίγουρα καλύτερη.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά στη Δράμα, να δώσουμε και από αυτό το βήμα τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
0: Όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο site, το rebeticodrama.gr, rebeticodrama.gr, που ο καθένας μπορεί να μπει και να κοιτάξει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπάτη, χωράφης του 1934, Βάρκα μου μπογιατισμένη.

0: έχω μεράκι, έχω Νταλκά. Ακούσαμε από τη φωνή του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλκά, μια χωράφηση του 1932. Να πούμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ότι η αίθουσα που έχουμε νοικιάσει είναι προς κατασκευή, να το πούμε έτσι, ο χώρος, προς διαμόρφωση. Είναι μέσα στο Σκόρδο, στο Αραβαντινού, από πάνω, όποιος ξέρει το χώρο εκεί πέρα.
1: Όποιος έρχεται από την στο Αραβαντινού στα σκαλάκια δεξιά, όποιος έρχεται από τη στο Σκόρδο στα σκαλάκια αριστερά.
0: Κάπως έτσι, ναι. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα το ανακοινώσουμε και από αυτό το βήμα. Προς το παρόν, οι συναντήσεις μας θα ξεκινήσουν στο φιλόξενο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο Κάστρο, όπως τα τελευταία χρόνια. 28 λοιπόν του μήνα Δευτέρα, η πρώτη μας συνάντηση, 9 η ώρα, για τους φίλους μουσικούς και εμείς, να ξαναρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Όσοι φίλοι μας ακούτε, είστε πρόσδεκτοι να έρθετε, είτε με τα οργανάκια σας, είτε με την καλή σας διάθεση, να γνωριστούμε και να γλεντήσουμε παρέα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι όποιος θέλει να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο μπορεί να το κάνει μέσω των social media, στο Facebook, στην ομάδα μας Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και στη σελίδα μας Ρεμπετόφιλοι. Επίσης υπάρχει λογαριασμός στο Instagram, Ρεμπετόφιλοι κάτω παύλα Ιωαννίνων είναι το προφίλ μας. Το κανάλι μας στο YouTube είναι ενεργό, Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με κεφαλαία ελληνικά, όπου εκεί ανεβαίνουν εκπομπές που έχουν γίνει κατά παρελθόν στα ραδιόφωνα της πόλης, όπως επίσης και αρχείο του Συλλόγου από εκδηλώσεις και όχι μόνο. Και επίσης άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας είναι και το τηλέφωνο του Συλλόγου 697-3838-618. 697-3838-618. Και όπως είπε και ο φίλος Λάμπρος, ότι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μαζευόμαστε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται εντός του Κάστρου, έτσι, είσοδος είναι από την Κυραφροσύνη, για την πρώτη μας έτσι μάζοξη της σεζόν.
0: Την πρώτη μουσική μάζοξη, γιατί η πρώτη χορευτική μάζοξη θα γίνει την Τρίτη, 8 η ώρα, θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις στο Facebook, να μαζευτούμε, έτσι, να κάνουμε μια πρώτη κουβεντούλα, ίσως να ρίξουμε και δύο βόλτες και στη συνέχεια να πάμε σε μια ταβέρνα να το γλεντήσουμε.
1: Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη, ηχογράφηση του 1937, η φωνή της Ρίτα Σαμπατζή με το παλιό Σακάκι.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

φτωχός, αυτό το ξέρει μόνος.

πάνε στο κεφάλι.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Ανίμων και σας κρατάμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτ και μουσική και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το δεύτερο μέρος με τον τεράστιο Στράτο Παγιουμτζή σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Έχω γράφει του 1940.
1: Τεράστιο και αυτό το τραγούδι, έτσι.
0: Επίσης, φυσικά, χιλιοεκτελεσμένο αργότερα από πολλούς καλλιτέχνες. Αγαπημένο.
1: Θα συνεχίσουμε με δύο πολύ όμορφα τραγούδια και στα δύο συμμετέχει ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Το πρώτο είναι πιθανότατα σύνθεση του Ευάγγελου Γρυπάρη, «Δεν ξέρω τι γυρεύεις», ηχογράφηση του 1937, και μια χρονιά αργότερα, το 1938, ηχογραφήθηκε ο σύνδεσμος του Βασίλη Τσιτσάνη, «Η ξενιτιά». Έτσι, στο τραγούδι θα ακουστεί και ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Απόστολος Χατζηχρήστος.

Δεν θα γίνει, δεν θα γίνει.

0: Πάμε να περάσουμε στο 1947 και να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια. Πρώτα Βασίλη Τσιτσάνη για μια κόρη ξελογιάστρα με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τον ίδιο το συνθέτη.
1: Την ίδια χρονιά ο Γιάννης Παπαϊωάννου ηχογραφεί τις Ορφανίσεις στο Κρίμα με τις φωνές του Οδυσσέα Μοσχώνα και του Στελάκη Περπινιάδη.

0: Να σας πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το Σάββατο που μας έρχεται ο Σύλλογός μας θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του Δήμου Πατρέων και μας έλεγε το κύμα. Με δύο σχήματα θα συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την πρώτη γιορτή που διοργανώνουν εκεί στην Πάτρα οι άνθρωποι.
1: Είναι πολύ σημαντικό από μια δημοτική αρχή να διοργανώνει έτσι μια τέτοια εκδήλωση που συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα της λαϊκής μουσικής, εννοείται και το ρεμπέτικο, έτσι, την πρώην μορφή της, της πρώτης ηχογραφήσης, και δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύλλογός μας από μια τέτοια προσπάθεια. Εδώ πολλοί δήμοι δεν βοηθάνε τέτοιες εκδηλώσεις. Όταν ένας Δήμος τη διοργανώνει, θα πρέπει να είμαστε εκεί και να το στηρίξουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση και εννοείται θα δώσουμε δυναμικά το παρόν, όχι μόνο με τους μουσικούς αλλά και με τους χορευτές μας.
1: Οπότε πανελλαδικά οι δράσεις συνεχίζονται. Από την Πρέβεζα, τη Σκυτάλη θα πάρει η Δράμα και η Πάτρα, και σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε αναλυτικά και για το Φεστιβάλ της Αθήνας στις αρχές του Οκτώβρη. Γίνονται πραγματάκια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Πάμε να ακούσουμε Στέλλα Χασκίλ, μια σύνθεση του Γιώργου Λάφκα στα 1949, το στερνό είναι βασίλεμα.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλη Ιωαννίνων και οι δράσεις μας ξεκινάνε από την επόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Μαζευόμαστε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου για να ανταλλάξουμε απόψεις, να διασταυρώσουμε παινιές, να γνωριστούμε. Όσοι φίλοι μας ακούνε και θέλουν να έρθουν να γνωριστούμε, πόσο μάλλον να παίζουν και όργανα, μπορούν να φέρουν και το οργανάκι τους μαζί, να παίξουν μαζί μουσική και να μεγαλώσουν σιγά σιγά η παρέα. Επίσης, την Τρίτη 29 στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν και τα σεμινάρια ρεμπέτικων και σμηνέκων χωρών για άλλη μια χρονιά από τον ρεμπετόφιλο χοροδιδάσκαλο Βαγγέλη Γούσια. Θα τον ευχαριστήσουμε και από αυτό εδώ το βήμα για μια ακόμη φορά για την συμβολή του στην εξέλιξη τη χορευτική του συλλόγου αλλά και γενικά του συλλόγου. Επίσης, για μια ακόμη φορά να σας θυμίσουμε ότι στο rebeticodrama.gr μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα γίνει 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Δράμα. 26 Σεπτεμβρίου επίσης στην Πάτρα έχουμε και μας έλεγε το κύμα, μια πολύ όμορφη διοργάνωση του Δήμου Πατρέων,
1: που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Οπότε όσοι είστε νότια έρχεστε Πάτρα, όσοι είστε βόρεια πάτε Δράμα.
0: Και με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα πραγματικά πολύ όμορφο και σπάνιο τραγουδάκι. Ιωάννα Γεωργακοπούλου και
1: Βαγγέλης Γκρέκος,
0: ηχογράφηση του 1950, Ρωτάς πως παραστράτησα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμάς.
1: Ραντεβού την επόμενη.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
5: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
10: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς.

0: Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Αγαπητές φίλες και φίλοι της Μουσικής Κερασιάς και του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας κυριακάτικο ραδιοφωνικό ραντεβού λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.

από τους 98,7 στα FM για την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και από την ιστοσελίδα www.dimotikoradiofono.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλες και όλους που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα αγάπης, τα οποία μας δίνουν δύναμη για τη συνέχεια της εκπομπής. Στους Έλληνες της Διασποράς που είναι επίσης κοντά μας στο ραδιοφωνικό αυτό ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε από το 2015 και συνεχίζει αδιάλειπτα με μεράκι και γνώση, απευθύνω πολλούς χαιρετισμούς. Αν και μακριά από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στηρίζουν και υποστηρίζουν ποικιλοτρόπως τον πολιτισμό μας, τους πολιτισμούς μας. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, ιδιαίτερα τώρα που λόγω της πανδημίας υπάρχει δυσκολία μετακίνησης στα μέρη τους. Γι' αυτό θα ήθελα, επιτρέψτε μου, τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στους ξενιτεμένους μας, στους συγγενείς, στους φίλους, στους γνωστούς και άγνωστους. Ελάτε συνεπώς παρέα να ταξιδέψουμε μέχρι και τις 2 με δημοτικά τραγούδια του ελληνισμού με θέμα την αγάπη.

Οι επιλογές των μουσικών κομματιών προέρχονται από διακεκριμένους και αγαπημένους μουσικούς, τραγουδιστές και συγκροτήματα, όπως και από ερευνητές, χοροδιδασκάλους και χορευτές γνωστούς για το μεράκι και τη γνώση τους γύρω από τις μουσικοχορευτικές παραδόσεις του ελληνισμού. Περιμένουμε χαρά να μας στείλετε τα μηνύματά σας με σχόλια και ερωτήσεις για την εκπομπή στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook με το όνομα Μουσική Κερασιά με την Εβίτα Θεοχάρη. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στα προσωπικά μου προφίλ στο Facebook και στο Instagram.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια ταξινόμησης των δημοτικών τραγουδιών με επικρατέστερο τα κείμενα των τραγουδιών. Θέμα της σημερινής μουσικής κερασιάς, όπως προανέφερα, τα τραγούδια της αγάπης. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται σε τραγούδια που αναδεικνύουν τον πλούτο και την ομορφιά των γλωσσών και διαλέκτων του ελληνισμού. Για έναν πολιτισμό των πολιτισμών μιλά ο κύριος Βασίλης Νητσιάκος, καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην ιστοσελίδα in.gr. Θέτοντας τον προβληματισμό γύρω από τις έννοιες πολιτισμός και παράδοση. Οι σύγχρονες ανθρωπολογικές μελέτες αναφέρονται στον πολιτισμό ως μια δυναμική διαδικασία και όχι ως κάτι περίκλειστο, στατικό και ομοιογενές. Είναι ευτύχημα να μιλάμε για την ποικιλομορφία και τον πλούτο των τοπικών πολιτισμών του ελληνισμού. Αγάπη είναι αποδοχή και ανάδειξη της διαφορετικότητας. Ας ταξιδέψουμε επομένως όλη παρέα με τα τραγούδια, την κοινή γλώσσα όλων των πολιτισμών σε κάθε μεριά της Ελλάδας. Ξεκινάμε από τη Βοβούσα Ιωαννίνων που βρίσκεται στο Ανατολικό Ζαγόρι και συνορεύει με τη Δυτική Μακεδονία. Ο Κώστας Χατζητέγας είναι τελειόφυτος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού του Εθνικού και Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διπλή καταγωγή, διπλή βλάχικη καταγωγή από τη Βοβούσα Ιωαννίνων και τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Ως μέλος της Συντροφιάς Βλάχων Αθήνας, μια συλλογικότητας που δραστηριοποιείται από το 2017 για θέματα που αφορούν όλες τις πτυχές του πολιτισμού των Βλάχων, μοιράζεται μαζί μας την αγάπη του για τη δημοτική ποίηση των Βλάχων, επιλέγοντας να αφιερώσει σε όλες και όλους εμάς τα παρακάτω τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε στα βλάχικα, με τίτλο «Λουλούδι κόκκινο» σε μετάφραση στα ελληνικά, είναι αλληγορικό. Όπως μας λέει ο Κώστας Χατζητέγας, στο τραγούδι αυτό τραγουδά ένας νέος, ο οποίος βλέπει μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία συμβολίζεται ως κόκκινο λουλούδι. Στους στίχους υμνεί την ομορφιά του λουλούδιου και στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να το κόψει και να το πάρει μαζί του, γιατί είναι σε ξένο κήπο. Υπάρχει μάλιστα μια έκφραση στα βλάχικα που χρησιμοποιείται και ως παροιμία για κάτι τόσο όμορφο που καταντά ουτοπικό. Στο δεύτερο τραγούδι, με την ονομασία Λένα σε ελληνική μετάφραση, ένας νέος απευθύνεται στην κοπέλα που του αρέσει και της λέει ότι την είδε χθες στο παραθύρι της και περιγράφει την ομορφιά της. Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού που είχαν δώσει και ο νέος αναρωτιέται και φοβάται ότι η μητέρα της κοπέλας δεν θέλει να τη δώσει σε εκείνον επειδή είναι βοσκός. Στο τελευταίο μέρος του μουσικού αυτού κομματιού η κοπέλα απαντά, ενθαρρύνοντας τον νέο να έρθει, λέγοντας του να μην φοβάται καθώς η μάνα της ξέρει ότι η Λένα τον πλούτο δεν τον θέλει.

Το δημοτικό τραγούδι ως ένα μέρος της ευρύτερης μουσικής παράδοσης της χώρας αποτελεί κληρονομιά των Ελλήνων. Εν υπάρχει αρμονικά σε αυτό ταυτόχρονα η μουσική, η ποίηση και ο χορός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ρενάτα Δαλιανούδη, επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το δημοτικό τραγούδι υπήρξε επί αιώνες και μέχρι τα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα το απόλυτο και μοναδικό πολιτισμικό τρυφιές μόρφωμα μέλος λόγος όρχησης. Δηλαδή μουσική ποίηση χορός της ελληνικής υπαίθρου, στεριανής και νησιωτικής στις προαστικές προβιομηχανικές κοινωνίες. Η δημοτική ή παραδοσιακή μουσική είναι καλλιτεχνική έκφραση της λεγόμενης παραδοσιακής κοινωνίας σε εισαγωγικά του λαού της υπαίθρου, εξού και δημοτική ή δημόδης μουσική παλιότερα. Ο παραδοσιακός λαϊκός βίος επιχωριάζει στο περιβάλλον ενός χωριού όπου οι άνθρωποι ασχολούνται κυρίως με γεωργοκτηνοτροφικά επαγγέλματα. Χαρακτηρίζεται από την κλειστή οικονομία και την περιορισμένη επικοινωνία και παιδεία. Η κάθε παραδοσιακή κοινότητα έχει τους δικούς της κανόνες επικοινωνίας, τα δικά της ήθη και έθιμα και τη σχετική της αυτοτέλεια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Από το μουσικό συγκρότημα Ευρύτικη Ζυγιά θα ακούσουμε την ερμηνεία του παραδοσιακού τραγουδιού Σερσελή. Όλα τα μέλη της ορχήστρας μας στέλνουν μουσικούς χαιρετισμούς από τον όμορφο Εύρο μέσα από το παραδοσιακό αυτό θρακιώτικο γκαγκαούζικο τραγούδι της αγάπης από την Ινόη Νέας Οριστιάδας. Στην ενορχήστρωση και εκτέλεση είναι η Ευρύτικη Ζυγιά. Στην έρευνα και καταγραφή του τραγουδιού ο Άγγελος Νικολαίδης. Ο χορός είναι στριτός συγκαθιστός. Αξίζει πραγματικά να δείτε και το βίντεο του τραγουδιού όπου όλα τα μέλη του μουσικού αυτοσυγκροτήματος της Ευρυτικής Ζυγιάς ερμηνεύουν υπέροχα και με αμεσότητα αυτό το τραγούδι μέσα σε ένα εργαστήρι κατασκευής θρακικής λύρας, το οποίο ανήκει μάλιστα σε ένα μέλος του συγκροτήματος, του Αλέξη Παρτινούδη, και βρίσκεται στο θούριο Ορεστιάδας. Η τέχνη της οργανοποιίας είναι μια παλιά και πραγματικά σπουδαία τέχνη, μια λαϊκή τέχνη, για την οποία έχουμε μιλήσει κατά καιρούς σε τούτη εδώ την εκπομπή. Θα χαρώ να πούμε και άλλα πράγματα για αυτή την τέχνη, μέσα από συνομιλία και με τα μέλη της Ευρύτικης Ζυγιάς. Στέλνω επομένως και εγώ με τη σειρά μου θερμούς χαιρετισμούς στην Ευρύτικη Ζυγιά και σε ολόκληρο τον Εύρο και στη Θράκη. Έχω βρεθεί αρκετές φορές μάλιστα στα μέρη σας και έχω περάσει πολύ όμορφα. Έχετε πολλές φυσικές ομορφιές και μακρόχρονη και πλούσια παράδοση. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, Ευρύτικη Ζυγιά. Σας περιμένω σύντομα στη μουσική κερασιά.

Το δημοτικό τραγούδι είναι ως επιτοπλίστων το προσωπικό δημιούργημα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων. Ο ανώνυμος λαϊκός δημιουργός με την ευαισθησία και το ξεχωριστό στιχουργικό και μουσικό του ταλέντο εκφράζει τη χαρά και τη λύπη, τους πόνους και τις αγωνίες ολόκληρης της κοινότητας. Δεν έχει τη συνείδηση του προσωπικού δημιουργού, αλλά ως φορέας της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς ακολουθεί ιδίως τα παραδιδόμενα ποιητικά και μουσικά πρότυπα και γίνεται η φωνή όλων. Συνεχίζουμε με άλλο ένα παραδοσιακό τραγούδι της αγάπης. Ο Σπύρος Παπαϊωάννου και η Παναγιώτα Νικολαίδη, Έλληνες της Διασποράς, που διαμένουν μόνιμα στον πόγμο της Γερμανίας, μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους με το πολυφωνικό τραγούδι «Αυτά τα μάτια Δήμου μου». Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ιστορικός με καταγωγή από την Ήπειρο και έχει συγγράψει το εξαιρετικό βιβλίο «Η ξένη αγορά, η ιστορία των Ελληνίδων και Ελλήνων» του Κάστροπ Ράουξελ, το οποίο έχουμε παρουσιάσει και στην εκπομπή αυτή. Μαζί με τη σύζυγό του Παναγιώτα Νικολαίδη δίδασκαν για αρκετά χρόνια ελληνικούς χορούς στην ελληνική κοινότητα του Κάστροπ Ράουξελ. Σήμερα ο ίδιος κατέχει τη θέση του χοροδιδασκάλου στον ελληνικό πολιτιστικό σύλλογο του Μπόχουμ της Γερμανίας. Η ερμηνεία του τραγουδιού που θα ακούσουμε ανήκει στο πολυφωνικό συγκρότημα ΑΕΤΟ Πέτρας Δοδόνη. Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε το 2003 από μια συντροφιά νέων ανθρώπων με καταγωγή από το μικρό αυτό χωριό στην περιοχή της Κόνιτσας, κοντά στα σύνορα Ελλάδας, Αλβανίας. Συμμετέχουν οι μουσικοί Τάσος Μαγκλάρα στο κλαρίνο, Λουάν Χίζα στο βιολί, Θανάσης Μαρκόπουλος στο λαούτο και Αλέξανδρος Μαγκλάρας στο ντέφι.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
6: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
7: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
6: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
7: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
6: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
7: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
8: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
9: Παριζάκι.
10: Κότο παριζάκι.
11: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
10: Νόστιμο.
8: Και πού το βρήκες?
10: Στην Πίνδο, βέβαια.
12: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωσορίζω τις νέες φίλες και τους νέους φίλους ακροατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την εκπομπή Μουσική Κερασιά με την Βίτα Θεοχάρη. Μας ακούτε από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, της Φωνής της Πόλης, τους 98,7. Για τους ακροατές μέσω του διαδικτύου, μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλες και όλους που μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματα αγάπης, τα οποία μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία μελετά και παρουσιάζει τον πολιτισμό, τους πολιτισμούς του ελληνισμού. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα τραγούδια της αγάπης. Με τις σκέψεις τους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι είναι πιστοί στο ραδιοφωνικό αυτό ταξίδι και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, στέλνουμε τη μεγάλη μας αγάπη σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, στην εποχή της πανδημίας, η οποία έχει δυσκολέψει τις μετακινήσεις τόσο εντός της χώρας όσο και σε αυτούς που θέλουν να μπουν στη χώρα. Αναγνωρισμένοι μουσικοί, τραγουδιστές και συγκροτήματα, όπως επίσης χορευτές, ερευνητές της μουσικής και χορευτικής παράδοσης των διάφορων περιοχών ανά την Ελλάδα, όπως και δάσκαλοι χορού, επιλέγουν τα σημερινά τραγούδια που φασίζονται στη θεματολογία της αγάπης και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς και την αγάπη τους. Με το πέρας των διαφημίσεων, ακούσαμε ένα τραγούδι από τη Ζάκυνθο, το οποίο μας έστειλε μαζί με θερμούς χαιρετισμούς ο Τίμος Κακολύρης. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Το αλφαβητάρι της αγάπης». Ο Τίμος Κακολύρης είναι χορευτής επί σειρά ετών στο νησί του, αλλά και στα Ιωάννινα, όπου συμμετείχε ενεργά στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Λούτσας Ιωαννίνων. Πλέον ασχολείται με την έρευνα της μουσικοχορευτικής παράδοσης του νησιού του και όχι μόνο, και με τη διδασκαλία παραδοσιακών χωρών του ελληνισμού στην περιοχή του, στο νησί του, στη Ζάκυνθο. Στο τραγούδι αυτό, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, το αλφαβητάρι της αγάπης, έπαιξε βιολί και τραγούδισε ο Αναστάσιος Αγαλιώτης, γνωστός και ως Κουκκής, τον οποίο κατέγραψε ο μουσικολόγος ερευνητής Σίμωνας Καράς. Ακούσαμε τη μελωδία στα βήματα του Συρτού, η οποία συνοδεύει και τραγούδια με ίδια μουσική αλλά διαφορετικούς στίχους. Το τραγούδι αυτό σε παραλλαγές εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το αλφαβητάρι της αγάπης φανερώνει, όπως τονίζει ο Τίμος Κακολύρης, τον έρωτα του νέου στην αγαπημένη μέσα από το παιχνίδισμα της αλφαβήτου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook με το όνομα Μουσική Κερασιά με την Εβίτα Θεοχάρη ή στα προσωπικά μου προφίλ στο Facebook και στο Instagram. Στόχος της σημερινής εκπομπής είναι η ανάδειξη του πλούτου των γλωσσών και των διαλέκτων του ελληνισμού. Είναι ευλογία η διαφορά, τονίζει ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας, κ. Βασίλης Νητσιάκος. Συμμερίζουμε την άποψή του. Είναι ευλογία να μιλάμε για ξεχωριστά πολιτισμικά γνωρίσματα τοπικών και περιφερειακών πολιτισμών μέσα στην ίδια χώρα. Είναι πλούτος η ποικιλομορφία, η οποία παρουσιάζει κοινά στοιχεία και με τους γειτονικούς λαούς, κάτι που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Η μουσική ενώνει. Από την περιοχή της Μακεδονίας θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το ένα έχει τίτλο Σαρακίνο Μόμε. Σαρακίνο είναι γυναικείο όνομα και Μόμε σημαίνει κοπέλα, όπου ένας νεαρός εκφράζει τον ερωτά του προς τη Σαρακίνα, την κοπέλα. Το δεύτερο τραγούδι με τον τίτλο Πατρούνο Μόμε, Πατρούνο είναι πάλι όνομα, αποτελεί μια στιχομυθή όπου ο νεαρός πηγαίνει να ρωτήσει τη μητέρα της κοπέλας αν του δίνουν την κοπέλα. Ο ίδιος όμως είναι σκανδαλιάρης και του απαντάει η μητέρα της κοπέλας ότι θα την δώσουν στους ευκατάστατους του χωριού. Ο ίδιος επιμένει όμως, τονίζοντας πως εγώ έχω περιουσία, ολόκληρο κάμπο, φαρδί κάμπο της αλμοπίας.

Τα δημοτικά τραγούδια του ελληνισμού είναι κατά βάση λυρικά, όπως τα τραγούδια της αγάπης που ακούμε σήμερα. Υπάρχει μια λυρική και όχι ρεαλιστική επεξεργασία των θεμάτων. Η θεματολογία τους είναι πλούσια και καλύπτει όλες τις συναισθηματικές, ψυχολογικές, φιλοσοφικές, πνευματικές και υλικές ανάγκες του λαού. Έχουμε για παράδειγμα τραγούδια ιστορικά, κλέφτικα, ακριτικά, παραλογές, νυφιάτικα, νανουρίσματα, κάλαντα, της ξενιτιάς, μυρολόγια. Οι δύο βασικές πηγές έμπνευσης για τον λαϊκό δημιουργό των δημοτικών τραγουδιών είναι ο άνθρωπος και η φύση. Ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο του τραγουδιού και συνδέεται με τη φύση, το τυπικό περιβάλλον του, με μια σχέση στενή και οργανική. Πραγματοποιείται συχνά εμψύχωση και προσωποποίηση των στοιχείων του φυσικού κόσμου, τα οποία υποστηρίζουν τον άνθρωπο και του συμπαραστέκονται. Επίσης, η σχέση αυτή εκφράζεται έμεσα και με το εικονοποιητικό σύστημα του δημοτικού τραγουδιού, για παράδειγμα την εικόνα, τη μεταφορά, την παρομοίωση, το σύμβολο, την αλληγορία. Όπως αναφέρει και ο Καψωμένος, ο κόσμος της φύσης αποτελεί την κύρια πηγή της μεταφορικής και συμβολικής γλώσσας του λαού, παύλα ποιητή, που βασίζεται στην εικονική έκφραση, δηλαδή στην απόδοση ιδεών, αισθημάτων και συναισθημάτων του με εικόνες του υλικού κόσμου. Όλες αυτές οι εικόνες με τα στοιχεία της φύσης λοιπόν σκιαγραφούν από τη μία πλευρά τον άνθρωπο και τις δράσεις του. Από την άλλη πλευρά, αυτή η στενή σχέση με τη φύση δείχνει την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, αλλά και την κοσμοαντίληψη του λαού της ελληνικής υπαίθρου. Η σχέση ανθρώπου και φύσης προβάλλεται στο δημοτικό τραγούδι ως σχέση ισορροπίας και αρμονίας. Στη συνέχεια, ένας μερακλής του χορού, ο Βασίλης Στέφος, με μακρά και βιωμένη εμπειρία γύρω από τους χορευτικούς πολιτισμούς της Ηπείρου, αγαπημένος συγχορευτής και σταθερός ακροατής της μουσικής κερασιάς, στέλνει τους χαιρετισμούς του με το τραγούδι της αγάπης «Τώρα τα πουλιά». Πρόκειται για παραδοσιακό τραγούδι του ακριτικού κύκλου. Στο κλαρίνο είναι ο δεξιότεχνης του κλαρίνου Πέτρο Λούκας Καλκιάς. Τραγουδά ο Κωνσταντίνος Θεμελής.

Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και την εκπομπή Μουσική Κερασιά. Στην έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αβίτα Θεοχάρη. Μας ακούτε στους 98,7 και μέσω του διαδικτύου στο www.dimotikoradiofono.gr. Σήμερα η θεματική είναι τραγούδια της αγάπης. Ακολουθεί το δημοτικό τραγούδι από την Κύπρο, Παφίτισσα. Τραγουδά ο Παναγιώτης Σδούκος με το γνωστό κυπριακό ύφος, ο οποίος, αν και υπηρώτης, μελετά και ερμηνεύει τραγούδια από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Ο Παναγιώτης Σδούκος είναι βραβευμένος ερμηνευτής και δάσκαλος παραδοσιακού τραγουδιού. Επίσης, είναι μέλος του μουσικού σχήματος Μουσικό Σεριάνη. Για το τραγούδι μας λέει σχετικά. Στις παραλιακές πόλεις της Κύπρου, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο, Κυρίνια, στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος γίνονται λαϊκοί διαγωνισμοί από τοπικούς οργανοπαίκτες, χορευτές και τραγουδιστές. Με την Παφίτισσα, δηλαδή την παφίτικη φωνή ή μελωδία, αναμετρώνται οι καλύτεροι τραγουδιστές και στον νικητή απονέμεται έπαθλο. Παναγιώτη Σδούκο, πολλούς χαιρετισμούς σε σένα και στους φίλους ακρότες στην Αθήνα. Σε περιμένω με χαρά στη Μουσική Κερασιά να τα πούμε από κοντά.

Και το τέλος, ο Θεόφιλος Τσιμπούκας μας στέλνει μουσικούς και χορευτικούς χαιρετισμούς από την Καλαμάτα με ένα τραγούδι από τα μέρη του. Ο τίτλος είναι «Περδικούλα ή Μέρεβα». Παλιόμορα

Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε με υγεία πάνω απ' όλα. Στην έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Εβίτα Θεοχάρη. Ευχαριστώ θερμά και όλους τους μουσικούς τραγουδιστές, χορευτές, τα συγκροτήματα που έστειλαν τα τραγούδια και μοιράστηκαν μαζί μας όμορφες μουσικές. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.

0: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς Φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
3: Μεταχειρισμένο

0: αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
6: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
5: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
6: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
6: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: We made it, man. That was atrocious.
1: Cool.
0: Thanks, Pat. Thanks a lot, Matt. Thanks, fellas. Όταν θα πάω κυρά μου στο
2: παζάρι. Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
11: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
10: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
12: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
5: Η
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι,
2: να... Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
4: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
3: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
4: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
6: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 98,7 FM. Είμαι ο Άγγελος Καβελαράς και όπως κάθε Κυριακή 3 με 4 είναι το Φάντασμα με ελληνικό ροκ. Ξεκινάμε έτσι με ωραία χαμηλά κομματάκια ή δυνατά, αναλόγως τη διάθεση, θα το δούμε στην πορεία. Και είμαστε με το Τρένο Φάντασμα και ελληνικό ροκ. Ήρεμα και όμορφα. Ας τα απολαύσουμε το κομμάτι.

Να πούμε σιγά σιγά τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, οι οποίοι είναι Facebook, Τρενοφάντασμα Official Page ή πιο απλά www.trenofantasma.eu για τα δικά σας μηνύματα ή μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

να υπενθυμίσουμε σιγά σιγά τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, οι οποίοι είναι Facebook, Τρενοφάντασμα Official Page ή πιο απλά www.trenofantasma.eu. Για τα δικά σας μηνύματα ή μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

σιγά σιγά φτάσαμε στο μέσο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ακόμα 2-3 κομμάτια να παίξουν. Θα δούμε στην πορεία πώς θα βγουν. Έτσι. Όμορφα για το τέλος του πρώτου μιαόρου μας.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

χρόνια. Και επιστρέψαμε δυναμικά τώρα με γυναικές φωνές για αρχή, όπως τα ακούσατε. Ξεκινήσαμε με Αλέτα, η Σερενάτα, η Γάτα. Και θα συνεχίσουμε μετά με Πρωτοψάλτη, Φένι Μπάλτζη, Σιρίαλ, Μπλε. Θα ακούσετε, μείνετε μαζί μας. Δυνατά. Και στο τέλος, χαλαρά.

Είμαι τώρα με κάτι καλοκαιρινό πάρα πολύ. Πάμε Χαβάη, με μια ρόδα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Άλκη της Πρωτοπουσταντή. Πολύ δυνατό και ωραίο. Ξανεβούμε και λίγο.

Και τώρα ακούμε Penny Baltazi, εξωτικό χαρμάνι, ένα πολύ δυνατό τραγούδι και πολύ καλοκαιρινό, με υπέροχη μουσική. Και να υπενθυμίσουμε σε σιγά σιγά τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, οι οποίοι είναι Facebook, Τρενοφάντασμα Official Page, πιο απλά www.τρενοφάντασμα.eu για τα δικά σας μηνύματα, μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Facebook, Τρενοφάντασμα Official Page ή πιο απλά www.τρενοφάντασμα.eu για τα δικά σας μηνύματα, μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μιας εκπομπής. Ήταν τρενοφάντασμα με ελληνικό ροκ. Όπως ακούσατε, είμαι ο Άγγελος Καβελαράς και όπως κάθε Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιαννίνο 98,7 FM, 3 με 4, είμαστε εδώ πέρα με δυνατό ελληνικό ροκ. Τώρα ακούμε Serial, ξέχασέ το. Και θα κλείσουμε σήμερα με Χάρης Αλεξίου το ταγκό της Νεφέλης. Έτσι χαλαρό, έτσι για να κλείσουμε έτσι χαλαρά. Να έχει ένα ωραίο απόγευμα και θα δούμε την άλλη εβδομάδα, όπως πάντα άλλωστε. Γεια σας. Έχουμε ακόμα ένα με δύο κομμάτια να παίξουνε. Θα τα ακούσετε.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε

98,7 στα FM, δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας, της πόλης των Ιωνίνων. Στέφανος Καρασάβας στο μικρόφωνο. Αρκετά παλιά ακούσματα για σήμερα. Αρχικά αρχίζουμε από τη Μάλτα. Upper Lip, Keep Going από το Deep Within. Barracuda, Keep It Warm. Vortex, Megalomizer. Zephyr, Red Clown από το Taste the Bomb. Οι Άγγλοι, World 13 και Send It Now. Και τέλος η Κολομβιανή Τιτάνικα για το πρώτο μέρος. Hombre Sabio.

δεύτερο μέρος, Translord, Son of the Dragon. Ritual, καταπληκτική, Kiss of the Nile από το Valley of the Kings. King Zimbra, Between the Shadows και Children of the Night. Titan, Gali Heritans από το ομότιτλο Titan. Iron Flame, Legion of Fire και τέλος η Σουηδή καταπληκτική Parasite με το καταπληκτικό Parasite EP τους και Night Winds. Καλή ακρόαση. Εμείς τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια πάντα ώρα εδώ στους 98,7 και στο διαδίκτυο www.dimotikoradiofono.gr. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
6: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
5: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
6: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
7: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
8: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.

0: θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
10: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
12: Αλκοόλ από μαύρα τριαντάφυλλα. Κάθε Κυριακή 6 με 7 το απόγευμα. Άνε με την Άννα Δερέκα. Καλησπέρα σας. Αλκοόλ από μαύρα τριαντάφυλλα. Και εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ζώντες στέκεται φνεώτες σπίτες. Πες το όνομά μου και αυτό από μόνο του θα είναι μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης. Φώναξέ με και σε φωνάζω. Ισμήνη, λιώσει. Και έπειτα αντίο είπα και έκλεισα πίσω μου μαλακά την πόρτα. Έξω δεν με περίμενε κανείς. Δεν είχα κανέναν, αλλά και μέσα δεν είχα κανέναν. Φεύγω, είπε, γιατί δεν συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Είχε πει και είχε κλείσει την πόρτα πίσω της. Έκτοτε δεν έμαθε κανείς τι απέγινε. Εμείς όμως εδώ από τις πληγές της πίνουμε νερό.

0: ψέμα ότι πέθανε. Το μεγάλο στόμα του πλυντηρίου ξεπλένει τις αναμνήσεις μου. Το μεγάλο στόμα του κενού με στέλνει στο μεγάλο τίποτα. Ό,τι είχα να δώσω το έδωσα από τις χιονισμένες νύχτες των χεριών μου. Εις μην λιώσει ποιήτρια, γιατί η ποιήση είναι χάπι για τον χρόνιο πόνο. Κάθε σκαλί της που πατώ, το πριν γκρεμίζεται. Αυτή η σκάλα μόνο ανεβαίνει. 1η Απριλίου του 2022, Παρασκευή, ημέρα Παρασκευής, η Ισμήνη δημοσιεύει ένα ποίημα για μένα. Σε είδα ακριβώς στο με όπως σε περιγράφω σε αυτό το ποίημα, σε είδα στο όνειρό μου ξημερώματα Παρασκευής. Φιλώσε, μου γράφει στο mail και δημοσιεύει το ποίημα του ονείρου της που αφορά εμένα στο διαδίκτυο. Δεν θα διαβάσω το ποίημα για λόγους κομψότητας δικής μου, όμως είμαι τυλιγμένη σε ένα τεράστιο σάλι, σε μια τεράστια σάρπα και διασχίζω τον ύπνο της. Αυτό το σάλι ξετυλίγω σήμερα με ένα βιβλίο στα χέρια μου που εκδόθηκε μετά το θάνατό της, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που την αγάπησαν και την τίμησαν με αυτόν τον ουσιαστικό τρόπο, γιατί η ποιήτρια έφυγε, η ποιήση της όμως μένει. Μαρία Γεωργίου, σε τιμώ σήμερα για το βιβλίο που μου έστειλες στη λησιτέλεια του ψυχιατρίου, για το βιβλίο που κατόρθωσες να εκδώσεις. Έβγε. Τίμησες μια μακριά παράδοση από την αρχαιότητα ακόμη υποστηρικτών της τέχνης και της φιλίας εδώ. Το βιβλίο «Στις τέλεια του ψυχιατρίου» της Ισμήνης Λιώση κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ερατό το 2026 και αποτελεί μια βαθιά, διεισδυτική και εξαιρετικά ευαίσθητη λογοτεχνική κατάδυση στον σκοτεινό κόσμο του ψυχιατρικού εγκλισμού. Μέσα από μια ιδιαίτερη δομή, η δημιουργός κατορθώνει να μετατρέψει τον πόνο της απομόνωσης σε υψηλή τέχνη, προσφέροντας μια διπλή οπτική του ίδιου βιώματος. Η ίδια η Ισμήνη εξομολογείται στο Facebook. Ξεχνάω τι πρέπει να φάω, τι πρέπει να πιω, τα χάπια μου, το φουμπού, τους φίλους, τα ραντεβού μου. Ερωτεύτηκα το βιβλίο που ετοιμάζω. Και αλλού λέει ότι ένα εκδιδόμενο βιβλίο δεν είναι συμβόλαιο για την, με την Αθανασία, αφού το σώμα του συγγραφέα πεθαίνει. Τι να την κάνει την ιστεροφημία. Επίσης έλεγε, δεν λέμε αντίο στους μεγάλους της τέχνης όταν παίρνουν απέναντι. Αυτή είναι μια ρίση του David Leeds βέβαια. Ας πιούμε μαζί ένα τσιγάρο απόψε. Κερνάω. Εδώ είσαι, Ισμήνη. Απέναντι μου κάθεσαι. Να ξεκινήσω με τη βιογραφία της. Η ίδια έλεγε μέσα σε μία πρόταση, αργότερα ακούστηκε πως είμαι νόθα κόρη του κόμου Γκουέλφο Αμών Ντεστέρ. Νόθα κόρη του κόμου Γκουέλφο Αμών Ντεστέρ. Κατά τα άλλα, η Σμήνη του Γεωργίου Λιώση γεννήθηκε στον Πειραιά. Από νωρίς ασχολήθηκε με την ποίηση, τον πεζολόγο και την ζωγραφική και το κόσμημα βέβαια. Έχει γράψει τα βιβλία σε Ελληνοτρόπια το 80, Εκτός εμπορίου και Ποεζί Νουάρ, Εγχειρίδιο Ονειροδράματος το 84, εκδόση Σωλήν. Κρατήστε αυτό το Ποεζί Νουάρ, θα το απλώσουμε αργότερα μέσα από τις πλέξεις της Εσάρπας. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και έχει βιοποριστεί από τα έργα της στα νεανικά της χρόνια. Τι σπουδαίο κι αυτό. Θυμάμαι τον Αντώνη Φαρίδη, τον αγιογράφο, τον εκλεκτό ποιητή λόγιο της Υπήρου, που έλεγε, μη μου εύχεστε τίποτα άλλο, να φιλόλογος ο ίδιος που δεν δέχτηκε να μπει στο σύστημα, μη μου εύχεστε τίποτα άλλο αλλά να μπορέσω να βιοποριστώ από την τέχνη μου. Υπήρξε πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για 28 έτη. Τελευταία σχεδιάζει και επιμελείται κοσμήματα με αναφορές στον Ινδιάνικο και Ιαπωνικό πολιτισμό, καθώς και την τέχνη του Άγιου Δομήνικου. Έργα της έχουν ραδιοσκηνοθετηθεί κατά καιρούς. Η ποίησή της έχει επενδυθεί μουσικά και έχει βραβευτεί, αν και η ίδια δήλωνε μετεπιτάσεως αντίθετη στα βραβεία. Όμως αυτό μπορεί να μπει στο πιστόφυλλο του βιβλίου, αυτό το βιογραφικό εννοώ. Ας πάω στην αρχή της βιογραφίας της, πως αργότερα ακούστηκε πως είμαι νόθα κόρη του κόμου Γκουέλφο. Και συνεχίζει κάπου αλλού. Δύο αποσπάσματα από το βιογραφικό μου στην προσεχή συλλογή ποιητικής πρόσας. Όσον αφορά στη ζωγραφική, τα έργα της προέρχονται από τον επινενοημένο κόσμο του λαβύρινθου της, όπου ακόμη δεν φάνηκε ο ευγενής σενιόρ Μινόταυρος να τον ζωγραφίσει, να τον πιάσει από τα κέρατα, να τον υποτάξει ή να πέσει μαζί του από το υπερό για να φανεί ο φόνος σαν αυτοκτονία ερωτευμένων. Και πιο κάτω, αν και μεγάλωσε με οικιακή βοηθόντα, ιδιαίτερους δασκάλους σε γαλλικά, ελληνικά και πιάνο, έφτασε μεγάλη πια και άνεργη καταχρεωμένη να τρώει για μέρες ψωμί με λάδι, αλάτι, ρίγανη, ίσως και λίγο ξύδι. Κι αλλού, ως μαμά έφτιαξα ψάρι, σκορδαλιά και κολοκύθια για την κόρη. Φρόντισα τα άλλα τρία παιδιά μου γάτες, ζωγράφισα και σαν σε κόμιξ έπεσα ξερή. Κι αλλού, από τότε που έγινα μανούλα στα 19, γιαγιά στα 48, αγωνιώ για τη ζωή. Τι θα πει η όρτη της μητέρας? Ευχές, άνθη και σοκολατάκια. Η ποίηση της θα μπορούσε να είναι η βιογραφία της, αν ξέρεις να βλέπεις μέσα από τις λέξεις. Η μοναξιά μου είναι που κανονίζει τις συναντήσεις με τον εαυτό μου. Εκεί να δεις μάχες. Μια ελάχιστη προσέγγιση για το πράγματι ολότελα ποιητικό, καλλιτεχνικό σύμπαν της Ισμήνης Λιώση κάνουμε σήμερα, και μια που με μπράβο ξεκίνησα για την Μαρία Γεωργίου που έφερε στο φως αυτά τα ποίηματα, που δούλεψε για αυτή την έκδοση και μπήκε και στο στην διαδικασία την επώδυνη της αποστολής τους. Μπράβο και στη Μαρία Μαραγκουδάκη για το εξαιρετικό μεστό της πρόλογο. Εύχομαι να βρεθεί χρόνος στην εκπομπή να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, αλλά έτσι κι αλλιώς όλη η εκπομπή είναι μια πρόταση να αγοράσετε τη λυσιτέλεια του ψυχιατρίου από τις εκδόσεις Ερατό της Ισμήνη Λιώση. Α, θα πεθάνουμε σαν τους άλλους κι εμείς? Ναι, θα πεθάνουμε. Τι είναι θάνατος? Δεν ξέρω. Να δούμε τους βασικούς άξονες του έργου της. Θα ξεκινούσα με τη δομική συμμετρία. Δομική συμμετρία. Πρόζα και ποίηση. Το βιβλίο ξεχωρίζει αμέσως για την αρχιτεκτονική του, καθώς αποτελείται από 18 αφηγήματα πρόζας και 18 ποιητικά κείμενα. Προσέξτε αυτή η απόλυτη συμμετρία, 18 συν 18, λειτουργεί ως μια λογοτεχνική διελκυστίνδα όπου η πεζία αφήγηση αποτυπώνει την ομή, συχνά αφόρητη πραγματικότητα της κλινικής καθημερινότητας. Αντίθετα, τα ποιητικά κείμενα προσφέρουν μια λυρική, σχεδόν ονειρική υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας, λειτουργώντας, θα πω, ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για την ανθρώπινη ψυχή. Κρατώ το βιβλίο, όπως άλλος έχω το χέρι μου πάνω στο βιβλίο, όπως άλλοι ορκίζονται στο Ευαγγέλιο για να τιμήσω την νεκρή ποιήτρια. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλη τη Μαρία Γεωργίου για τη γενεοδορία της. Δεν θα πάω να το λέω μέσα στην εκπομπή. Πράγματι είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα αυτό που άπτεται η Ισμήνη Λιώση. Δύσκολη κάθε είδους αναμέτρηση μαζί του, ειδικά για μένα που δεν αρέσκομαι στις κριτικές και στις αναλύσεις. Θέλω όμως να το κάνω. Συνειδητά κάνω αυτό το βήμα. Όμως, σαν καρδιοπαθής που βάζει διστακτικά το πόδι του στο παγωμένο νερό. Στη λύση τελεία του ψυχιατρίου, φίλοι μου, η σχέση ανάμεσα στη Βιολέτα και τη Μαριγό αναδεικνύει τον σκληρό πυρήνα και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση, μέσα στο περιβάλλον του εγκλισμού. Η εύρευστη λυρική τρέλα της Βιολέτας και η υγιεινή προστατευτική στάση της Μαριγό λειτουργούν ως συμπληρωματικά αντίβαρα, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για συντροφικότητα και εσωτερική διάβγεια παραμένει ζωντανή παρά την ιδρυματική φθόρα. Το βιβλίο «Στη στέλεια του ψυχιατρίου» της Ισμήνης Λιώση, επαναλαμβάνω, εκδόσει Ερατό, το οποίο ήρθε στα χέρια μου, όπως προείπα, χάρη στη φίλη Μαρία Γεωργίου, αποτελεί μια βαθιά λογοτεχνική, κατάδυση στον κόσμο του εγκλισμού. Δέστε τι γράφει, φίλη διαδικτυακή κυρίως, η Λίνα Φιτίλη. Λέει αυτό που ήδη προείπα, ότι το βιβλίο περιλαμβάνει 18 αφηγήματα πρόζας και 18 ποιητικά κείμενα, μέσω των οποίων η συγγραφέας αποδομεί το κοινωνικό στίγμα, αναδεικνύοντας την αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών. Το κείμενο δομείται πάνω σε μια αντιφατική αλλά απόλυτα ισορροπημένη διελκή στίνδα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αφόρητη πραγματικότητα της κλινικής απομόνωσης και από την άλλη η λυρική, σχεδόν ονειρική υπέρβασή της. Οι συγγραφέας, έχοντας βαθιές ρίζες στο κίνημα του Poésie Noir, δεύτερη φορά που ακούγεται στην εκπομπή, το κίνημα του Poésie Noir χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως ένα νηστέρι που τέμνει το σκοτάδι των ψυχιατρικών θαλάμων, φέρνοντας στο φως την καθαρότητα της ανθρωπίνης ύπαρξης. Οι νεκροί δεν έχουν αναμνήσεις. Το μόνο που τους απασχολεί είναι να μην χάσουν τη μεγάλη ψευδαίσθηση, την παράλογη ελπίδα της επιστροφής, γράφει Ισμήνη. Και συνεχίζει η Λίνα Φιτίλη, όπως ξεκαθαρίζει η ίδια η δημιουργός πριν από το θάνατό της, το έργο αυτό δεν αποτελεί προϊόν προσωπικής μυθοπλασίας ή αυτοαναφορικής εξομολόγησης. Η Λιώση λειτουργεί σαν μια συνειδητή φωνή για εκείνους που κοινωνία έθεσε στο περιθώριο. Μέσα από τις επισκέψεις στα ιδρύματα συλλέγει θράσματα ζώων, βλέμματα, σιωπές και ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Γι' αυτό οι ήρωες του βιβλίου δεν ορίζονται από τη διάγνωσή τους. Είναι προσωπικότητες με παρελθόν, μνήμη και συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίοι λυγίζουν κατά από το βάρος της ύπαρξης. Το βιβλίο αναγκάζει τον αναγνώστη να αναρωτηθεί που τελειώνει η λογική και που αρχίζει τρέλα, αναδεικνύοντας ότι τα όρια αυτά είναι συχνά δυσδιάκριτα, κοινωνικά κατασκευασμένα και εύθραυστα. Γραφισμένοι, οι τρόφιμοι όσοι βρίσκονταν στην επικράτεια του επιβεβλημένου ύπνου, απουσίαζαν και το ψυχιατρίο πλήττει, έπλητε από μοναξιά. Η ιδιότητα της Λιώση ως ζωγράφου είναι εμφανή σε κάθε σελίδα. Το κείμενο σφίζει από έντονες οπτικές αντιθέσεις. Η γραφή της είναι υπενικτική, με μεταφορές που υποβάλλουν την ένταση των συναισθημάτων. Η λύση τέλεια του τίτλου μετατρέπεται έτσι σε ένα φιλοσοφικό λογοπαίχνιο. Είναι τελικά το ψυχιατρίο τόπος που προσφέρει τη λύση και τη λύτρωση, ή μήπως η πραγματική ίαση βρίσκεται στην αποδοχή και στην κατανόηση της ανθρώπινης σιδερότητας έξω από αυτό? Το βιβλίο κλείνει γράφοντας η Λίνα Φιτίλη, αποτελεί μια δυνατή μαρτυρία που μετατρέπει την Οδύνη σε τέχνη. Η Λιώση με το κειμενό της επιστρέφει το δικαίωμα του λόγου σε εκείνους που η κοινωνία απογύμνωσε από την ταυτότητά της. Μέσα από την ιδιαίτερη ματιά της, η τρέλα μετατρέπεται σε έναν καθρέφτη που μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα τις δικές μας υπαρξιακές δρογμές. Πρόκειται για μια διαπεραστική φωνή ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας απέναντι στη λύθη και στον εγκλισμό. Ευχαριστούμε τη Λίνα Φιτίλη για αυτό το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και το αποσύραμε. Θα μιλήσω εγώ για την αποδόμηση του στίγματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το κεντρικό κίνητρο, φίλοι μου, του έργου δεν είναι η απλή περιγραφή της ασθένειας, αλλά η αποδόμηση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο. Όπως έχει διευκρινίσει και η ίδια η συγγραφέα, το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφικό, αλλά βασίζεται σε παρατηρήσεις και βιώματα ασθενών σε ιδρύματα που η ίδια επισκέφτηκε. Η Λιώση πλησιάζει τους ήρωές της όπως τους χαρακτήρες της Βιολέτας και της Μαριγός με βαθύ σεβασμό, αναδεικνύοντας την εσωτερική τους αξιοπρέπεια. Οι ασθενείς δεν αντιμετωπίζονται ως παθητικά περιστατικά, αλλά ως πρόσωπα με ποιητική ευαισθησία και ανάγκη για επικοινωνία. Θέλω να πω δύο λόγια εδώ για να κατανοήσουμε και την ποίηση της Ισμήνης Λιώση για την αισθητική του ποεζί νουάρ. Έχοντας μακρά θητεία και βαθιές ρίζες στο κίνημα του ποεζί νουάρ, δηλαδή στην σκοτεινή ποίηση, η Λιώση χρησιμοποιεί τη γλώσσα σαν χειρουργικό νηστέρι. Ο λόγος της είναι διάσπαρτος, με εικόνες φθοράς, σωματικού και ψυχικού πόνου. Ακούστε δύο στίχους από διαφορετικά ποίηματα. «Η μέση μου είναι από χαλασμένους έλικες». Και αλλού «ανάπηρες λιβελούλες». Αλλά ταυτόχρονα διατηρεί μια αφοπλιστική τρυφερότητα η Ισμήνη. Το πένθος της απομόνωσης και η αδυναμία σύνδεσης με τον έξω κόσμο αποδίδονται με μια μελαγχολική υποβλητική ατμόσφαιρα. Η σκοτεινή ποίηση, poésie noir, dark poetry, είναι ένα λογοτεχνικό ρεύμα που βυθίζεται στις πιο απόκριμνες γωνιές της ανθρώπινης ψυχής και της ύπαρξης. Προσέξτε, δεν πρόκειται απλώς για μια καταγραφή θλίψης, αλλά για μια αισθητική εξερεύνηση του σκότους, του θανάτου, της μελαγχολίας, του τρόμου και του υπαρξιακού κενού. Αντλεί έμπνευση από το ρομαντισμό, το γοτθικό κίνημα, τον συμβολισμό και το φιλμ νουάρ, χρησιμοποιώντας έντονη εικονοποιία, σκιές και μια ατμόσφαιρα διάχυτης παρακμής. Ποια είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά της poésie noir? Υπαρξιακή αγωνία και μοναξιά. Η αίσθηση της απομόνωσης και το βάρος του να υπάρχει κανείς σε έναν αδιάφορο ή εχθρικό κόσμο. Η ομορφιά του μακάβριου. Η αναζήτηση της αισθητικής αξίας σε πράγματα που η κοινωνία θεωρεί αποθητικά, όπως η φθορά, ο θάνατος και τα ερείπια. Ψυχολογικό βάθος είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό. Εξερεύνηση της τρέλας, των αιμονών, του τραύματος και των απαγορευμένων επιθυμιών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, ισχυώδης ατμόσφαιρα. συχνή χρήση μοτίβων όπως η νύχτα, το φεγγάρι, οι σκιές, ο χειμώνας, το αίμα και τα νεκροταφεία. Φίλοι μου, θα ξεκινήσω.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

γυρίσαμε, αν και δεν φύγαμε ποτέ, από το στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η Ισμήνη Λιώση, φίλη μου, της οποίας την πει σήμερα ακουμπάμε, αν και μόνο ποίηματά της έπρεπε να διαβάσουμε, αλλά τέλος πάντων κάνω μια μεγάλη εξαίρεση στα πιστεύω μου. Η Ισμήνη επαναπροσδιορίσε την ποίηση, φίλη μου, συνδέοντας την ομορφιά με τη σύψη. Ας πούμε, η Σίλβια Πλάθ είχε μια ομοί εξομολογητική γραφή, όπως και η Ισμήνη, γι' αυτό και την αναφέρω την Πλάθ. Και η γραφή της αυτή η εξομολογητική ομοί άγγιξε τα βαθύτερα σκοτάδια της κατάθλιψης και του θανάτου. Αλλά και ο Αρθούρ Ρεμπό, ο πρώτος με τον οραματικό του σουρεαλισμό, και ο Λόβεκραφτ με τον κοσμικό τρόμο που αποτυπώθηκε και στον δύο τα ποίηματα. Λέει η Ισμήνη, η μέρα ψυχικής υγείας, η ψυχή που είναι σώμα και παράλληλα νους, να γρίνεται από τα καλά της και να βλέπει το άγνωστο τοπίο μέσα της. Δεν είναι άλσος με πεταλούδες. Τι είναι αυτό που δεν διαβάζεται, ενώ είναι γραμμένο? Έκανε ένα σχόλιο, αυτό που σας διάβασα, την ημέρα της ψυχικής υγείας. Πολλοί οι ποιητές που έγραψαν για τον ψυχιατρικό εγκλισμό, ο ψυχιατρικός εγκλισμός κυλεί τη γραμμή μεταξύ ιδιοφυΐας, κοινωνικής απομόνωσης και τρέλας, αποτέλεσαν κεντρικό θέμα για πολλούς σπουδαίους ποιητές. Πολλοί από αυτούς έγραψαν βιωματικά, έχοντας ζήσει οι ίδιοι μέσα σε ψυχιατρικά ιδρύματα, μετατρέποντας τους λευκούς τοίχους και την απομόνωση σε συγκλονιστική ποιήση. Ο γλύπτης και εξαιρετικός ποιητής φίλος μου Κώστας Οικονόμου έγραψε πράγματι μια συγκλονιστική ποίηση μέσα από το ψυχιατρικό ίδρυμα. Πολλοί εμβληματικοί ποιητές, διεθνείς και Έλληνες, που αποτύπωσαν τον εγκλισμό στο έργο τους χωρισμένοι κατηγορίες. Οι διεθνείς ποιητές για το κίνημα της εξομολογητικής ποιήσης, η Σίλβια Πλάθ που προαναφέραμε, η κορυφαία Αμερικανίδα ποιήτρια που νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονία στα φοιτητικά της χρόνια. Η εμπειρία αυτή αποτυπώθηκε στο παγκοσμίως γνωστό ημιαυτοβιογραφικό της μυθιστόρημα «Ο γυάλινος κόδων», The Bell Jar, αλλά και σε συγκλονιστικά σκοτεινά

ποίηματά της, όπως το Lady Lazarus, όπου περιγράφει την αίσθηση του να είσαι παγιδευμένος στο ίδιο σου το μυαλό και υπό την επίβλεψη των γιατρών. Η Αν Σέξτον, φίλη της Πλαφ και επίσης εκπρόσωπος της εξομολογητικής ποίησης. Η Σέξτον μπαινόβγαινε σε ψυχιατρικά ιδρύματα για χρόνια. Στην πρώτη ποιητική συλλογή, το Bedlam and Part Way Back, το 1960, καταγράφει με ομότητα και θάρρος τις εμπειρίες από το άσυλο. Το Bedlam ήταν ιστορικό ψυχιατρίο του Λονδίνου, το short circuit της σκέψης και τη θεραπεία με ηλεκτροσόκ. Ο Ρόμπερτ Λόουελ υπέφερε από σοβαρή διπολική διαταραχή και νοσηλεύτηκε επανειλημμένα. Στο διάσημο ποίημά του Walking in the Blue περιγράφει με μελαγχολία αλλά και μια δόση ηρωνίας την καθημερινότητα μέσα σε μια πολυτελή ψυχιατρική κλινική της Βοστόνης, παρατηρώντας τους συντρόφους στον εγκλισμό. Και τέλος ο Έζρα Πάουντ, για να μην φύγω από την Ισμήνη πολύ, μια εντελώς διαφορετική περίπτωση λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και της προπαγάνδας του υπέρ του φασισμού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κρίθηκε πνευματικά ανίκανος να δικαστεί για προδοσία και εγκλίστηκε για 12 συναπτά χρόνια στο ψυχιατρίο Saint Elizabeth στην Ουάσιγκτον. Εκεί έγραψε ένα μέρος των διάσημων κάντος του. Έζρα Πάουντ, φίλοι μου, αλλά και Έλληνες ποιητές, ο Κώστας Καριωτάκης, αν και δεν εγκλείστηκε ο ίδιος στη ψυχιατρία ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ελληνικού νεορομαντισμού και της υπαρξιακής μελαγχολίας, έγραψε το συγκλονιστικό ποίημα «Δημόσιοι υπάλληλοι», όπου παρομοιάζει τη ζωή τους με νευρασθένεια, αλλά και στίχους που αγγίζουν τα όρια της ψυχικής κατάρρευσης και της κοινωνικής απομόνωσης. Ο Ρόμος Φιλίρας, μια από τις πιο τραγικές φίγουρες της ελληνικής λογοτεχνίας, σύγχρονος του Καριωτάκη, προσβλήθηκε από σύφυλλη, η οποία επηρέασε το νευρικό σύστημα. Πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εγκλωβισμένο στο δρομακαίτιο ψυχιατρίο. Εκεί, παρά την κατάστασή του, δεν σταμάτησε να γράφει. Η ποίηση του μέσα από το άσυλο, όπως η συλλογή «Ζωής στο δρομοκαίτιο», είναι μια σπαρακτική προσπάθεια να κρατηθεί σε επαφή με το φως και την ομορφιά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του ιδρύματος. Ο Μιχάλης Μητσάκης, τέλος, αν και κυρίως πεζογράφος, η περίπτωσή του είναι εμβληματική. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο ψυχιατρίο Κέρκυρα και στο δρομοκαίτιο. Το έργο του και οι σημειώσεις του αντανακλούν τη σταδιακή διολίσθηση του μυαλού του στο χάος και τον εγκλισμό. Θέλω να σας διαβάσω 4 στίχους. Ένα απόσπασμα από το ποίημα «Walking in the Blue» του Ρόμπερτ Λόουελ σε ελεύθερη μετάφραση που αποτυπώνει την παγωνιά του ιδρύματος. «Οι νύχτες τώρα είναι κρύες. Αυτός ο οίκος των ασυνήθιστων ανθρώπων. Ένας φύλακας κάνει το γύρο του, κλειδώνει τις πόρτες. Είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό σκοτάδι, κοιτάζοντας το μέλλον σαν μια λευκή άδεια οθόνη». Η έννοια της λυσιτέλειας, φίλοι μου, που είναι ο τίτλος του βιβλίου, εμπεριέχει μια ισχυρή ειρωνία αλλά και μια βαθιά αλήθεια. Γιατί η λέξη λυσιτέλεια σημαίνει ωφέλεια, σκοπιμότητα, αποτελεσματικότητα. Από τη μία πλευρά, το ψυχιατρίο λειτουργεί λυσιτελώς για την κοινωνία, κρύβοντας πίσω από τους στίχους του ότι εκείνη αδυνατεί να κατανοήσει, να θεραπεύσει. Από την άλλη, η Ισμήνη Λιώση, η συγγραφέας, αναζητά τη δική της λυσιτέλεια, πώς η τέχνη, ο λόγος και η ποίηση μπορούν να γίνουν το απόλυτο φάρμακο για να βρεθεί νόημα μέσα στο χάος και τον εγκλισμό.

0: μικρή καμπάνα είναι το στήθος μου μέσα της, πουλιά, πουλιά, μη με εγκαταλείψετε. Όχι, Σμήνη, εμείς ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ακόμη τον τελευταίο λόγο. Η φίλη Ελευθερία Θάνογλου γράφει και αυτή για την Σμήνη. Ένα χρόνο μετά την αναχώρηση της Σμήνη Λιώση, από τούτο το μάτι ο κόσμος εκδόθηκε με συγκινητική φροντίδα το παρόν βιβλίο με 18 αφηγήματα πρόζας και 18 ποιητικά κείμενα. Τον πολύ ωραίο και κατατοπιστικό πρόλογο έχει γράψει η καλή φίλη Μαρία Μαραγκουδάκη. Έχει αρκετές μέρες που μπήκα στη διαδικασία αναγνώσης του βιβλίου, γράφει Θάνογλου. Λίγο ζέστες, λίγο υποχρεώσεις, αυτή την περίοδο δεν μπορώ να διαβάσω με την ταχύτητα που επιθυμώ. Η αλήθεια είναι μάλιστα ότι ενώ ξεκίνησα μια πρώτη αναγνώση των ποιημάτων της Σμήνης, δεν κατάφερα να τα εξαντλήσω αναγνωστικά όσο τα αφηγήματά της, γι' αυτό και θα μείνω σε έναν ελάχιστο σχολιασμό των αφηγημάτων προς το παρόν. Γράφει η Ελευθερία. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο στα αφηγήματά της, πέρα από την εξαιρετική λογοτεχνική τους γραφή, είναι η τρυφερότητα και η αξιοπρέπεια με την οποία η Σμήνη πλησιάζει τους ανθρώπους, που επικοινωνία έχει μάθει να κοιτάζει μόνο μέσα από τα μπέλα των ψυχικά στενών. Και επειδή γνώριζα και την οικαστική της ιδιότητα, η οποία πάντα, αν θυμάμαι καλά, αλληλοσυμπληρωνόταν με τη λογοτεχνική, είναι εμφανές πως η Σμήνη προσέδωσε ποικίλη χρωματική ύλη σε κάθε εικόνα που μας μετέφερε. Αυτό που με εντυπωσίασε και δεν είναι πάντα εύκολο, έστω και αν το θεωρούμε δεδομένο, είναι ότι κατάφερε πίσω από κάθε παραλήρημα και πληγή των τροφίμων του ψυχιατρίου να αναδείξει και μια χαμένη ιστορία. Ευθυγραμμίζοντας τη δική μας οπτική γωνία με τη δική της, μας οδηγεί στο να βλέπουμε τελικά όχι ψυχικά ασθενείς, αλλά ανθρώπους που ερωτεύονται, φοβούνται, νοσταλγούν, γελούν, περιμένουν ένα παιδί που ίσως δεν θα έρθει ποτέ. Περιμένουν λίγη βροχή, ένα άγγιγμα, λίγη τρυφερότητα. Η Σμήνη δεν κρίνει και ούτε θέλει να μας πείσει για τη δική της στάση. Άλλωστε, θεωρώ πως αυτό διαφαίνεται έντονα στον τρόπο της γραφής της. Η συγγραφέας δεν θέλησε να μετατρέψει τους τροφίμους σε ακόμη μία λογοτεχνική περίπτωση. Τους προσέγγισε ως ανθρώπους και τους κράτησε ανθρώπους μέσα στα αφηγήματά της. Τέλος, να σημειώσω ότι το τελευταίο ποίημά της στο βιβλίο με συγκίνησε εξίσου. Είναι από τις φορές που μια ουσιαστικά αποχαιρετιστήρια χειρονομία διαθέτει τόση αξιοπρέπεια και λεπτότητα, αποτυπώνοντας με ιδανικό τρόπο την ευαισθησία μιας γυναίκας που έζησε την τέχνη ως τρόπο ύπαρξης. Διαβάστε την Σμήνη Λιώση, προτέπει η Ελευθερία Θάνογλου. Θα είναι το καλύτερο κεράκι στη μνήμη της και μάλλον θα χαμογελάει εκεί πάνω στον παράδεισο των ωραίων χαμένων, όπως γράφει και η ίδια. Ευχαριστούμε, Ελευθερία Θάνογλου. Δύο μεσήλικες γυναίκες προχωρούν χέρι-χέρι στον διάδρομο, λένε: Βιολέτα, είδες τα πουλιά? Μαριγό, είναι όλα σκοτωμένα, ούτε ένα ζωντανό. Και τα κλουβιά τι θα τα κάνουμε? Θα κρύβουμε το ψωμί που κλέβουμε. Συμπέρασμα. Το στη λύση τέλεια του ψυχιατρίου είναι ένα έργο αξιοπρέπειας και λεπτότητας. Καταφέρει να μετατρέψει το ψυχιατρικό άσυλο από ένα χώρο αποκλεισμού σε ένα πεδίο υπαρξιακού αναστοχασμού. Η Σμήνη Λιώση δημιούργησε ένα βιβλίο κατάθεση, όπου η ποίηση δεν αποτελεί απλώς διακόσμηση, αλλά τον μοναδικό τρόπο επιβίωσης της ανθρώπινης ευαισθησίας. Η σύνδεση τώρα του έργου στη λυσιτέλεια του ψυχιατρίου με την παλαιότερη ποίηση της Σμήνης Λιώση και συγκεκριμένα με το εμβληματικό της βιβλίο «Poésie Noire, εχειρίδιο νεροδράματος», εκδόσης Ολήν 1984, είναι οργανική και καθοριστική. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή θεματολογίας, αλλά για την ορίμανση και μετεξέλιξη της αισθητικής του Poésie Noire που υπηρετεί εδώ και δεκαετίες η δημιουργός. Η σύνδεση αυτή εντοπίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Από το ονειρόδραμα στην ομοίη ιδρυματική πραγματικότητα. Στα πρώτα έργα της του νουάρ στοιχείο λειτουργούσε κυρίως μέσα από το πρίσμα του ονειροδράματος. Ένα εσωτερικό υπερρεαλιστικό θέατρο του μυαλού, όπου κυριαρχούσαν οι σκιές, οι υπαρξιακοί φόβοι και το μεταφυσικό πένθος. Στη λησιτέλεια αυτό το σκοτεινό υπόβαθρο γιώνεται και αποκτά ένα συγκεκριμένο φυσικό χώρο, τους θαλάμους, τα κλουβιά και τους λευκούς τοίχους του ψυχιατρίου. Η ιδρυματική απομόνωση γίνεται το απόλυτο σκηνικό για το πεζί νουάρ, καθώς ο ίδιος ο θεσμός του ψυχιατρίου παράγει από τη φυγή σου τη μοναξιά, τη φθορά και τον αποκλεισμό. Να πω και για την εικονοποιία της φθοράς και του σώματος. Η Λιώση διατηρεί αναλύωτη τη χαρακτηριστική της εικονοποιία, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στον γοτθικό τρόμο, τον αισθησιασμό και τη σωματική ευπάθεια. Προσέξτε, γοτθικό τρόμο, αισθησιασμό και σωματική ευπάθεια. Στην παλαιότερη ποιησή της συναντάμε στίχους για μικρούς θανάτους στο γενικό σώμα. Απειλητικές σκιές νυχτερίδες που προσβλέπουν σε κατάληψη ψυχής και μια διαρκή συνομιλία με την ιδέα του θανάτου. Στο νέο της βιβλίο αυτή η σκοτεινή σωματικότητα επιστρατεύεται για να περιγράψει την ψυχική ασθένεια και τα γερατιά, όπως οι περιγραφές των σωμάτων των τροφίμων. Οι ανάπηρες λιβελούλες και χαλασμένοι έλικες που προανέφερα στο πρώτο μέρος αποτελούν ευθείες προεκτάσεις εκείνης της παλιάς πληγωμένης νουάρ αισθητικής. Γραφισμένη. Ο Τσέλα ρίχτηκε στο Σικουάνα στα 1970 και άγιασε τα νερά του. Και η ποιήτρια Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν πέθανε ανάβοντας ένα τσιγάρο και προκαλώντας πυρκαγιά στο σπίτι της το 1973. Η θεία μου η Φιγένη έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας, τη μία στον τάφο του παιδιού της, αλλά πέθανε στα 95 της φυσιολογικά. Και οι τρεις έρχονται στον ύπνο μου λίγο διστακτικοί και αμήχανοι και εγώ τους λέγω πως λιμοκτονώ για λίγη ευτυχία και πως πονούν τα χέρια μου από τη ζωγραφική. Να πω και για την επιβίωση του λυρισμού μέσα στο σκότος. Το κοινό στοιχείο που συνδέει όλη την πορεία της είναι ότι το νουάρ δεν καταλήγει ποτέ σε ένα στήρο κοινικό μηδενισμό. Όπως το εγχειρίδιο νεροδράματος, η ποίηση ήταν το καταφύγιο ενάντια στον χρόνο, έτσι και στη λησιτέλεια ο λυρισμός επιστρατεύεται ως η μόνη σανίδα σωτηρίας. Η Λιώση χρησιμοποιεί τη σκοτεινή της παλέτα όχι για να τρομάξει, αλλά για να αναδείξει την ομορφιά που κρύβεται στα πιο περιθωριοποιημένα κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Υπάρχει και πολιτική διάσταση του νουάρ. Αν και η ποίηση της μοιάζει βαθιά εσωτερική, εμπεριέχει πάντα μια υποδόρια κραυγή διαμαρτυρίας. Στο παρελθόν του νουάρ εξέφραζε την αντίσταση της ατομικότητας απέναντι στη συμβατική κοινωνία. Στο τωρινό της έργο αυτή η αντίσταση μετατρέπεται σε κοινωνική κριτική ενάντια στο στίγμα. Το σκοτάδι δεν ανήκει στους ασθενείς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία επιλέγει να τους εξαφανίζει για τη δική της λησιτέλεια. Φίλοι μου, ο χρόνος μου είναι πολύ λίγος. Από το χάος στη συμμετρία θέλω να πω να αναλύσω τη μαθηματική νομοτέλεια της λησιτέλειας. Ας περάσω στο συμπέρασμα ότι στο πέρασμα των χρόνων η Σμήνη δεν έχασε τη σκοτεινή νουάρ ευαισθησία της. Αντίθετα έμαθε να τη χτίζει με ακρίβεια. Από την άναρχη γοητεία των σελληνοτροπίων έφτασε στη στιβαρή αρχιτεκτονική της λησιτέλειας, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη τέχνη χρειάζεται μερικές φορές μια αυστηρή δομή για να αντέξει το βάρος του απόλυτου πόνου. να εξετάσουμε πως αυτή η εξέλιξη επηρέασε τη γλώσσα της, να εξετάσουμε η αυστηρή γεωμετρική εξέλιξη της Ισμήνης είχε άμεσο και καταλυτικό αντίκτυπο στη γλώσσα της. Η μετακίνηση από τη ρευστή φόρμα των ελληνικών της χρόνων στην απόλυτη συμμετρία στη λύση τέλεια ανάγκασε το λόγο της να γίνει πιο λιτός, αφαιρετικός και χειρουργικά ακριβής. Αυτή χειρουργικά ακριβής τότε. Αυτή η γλωσσική μεταστροφή αποτυπώνεται καθαρά σε τρεις βασικές αλλαγές. Στην αφαίρεση ως μυστέρι, στο ότι από την ασθματική έκφραση έφτασε στη δωρική λιτότητα και πως η γλώσσα γίνεται καθρέφτης των δύο κόσμων. Η εξέλιξη στη γλώσσα αποδεικνύει ότι η οριμότητα δεν αφαίρεσε τίποτα στη σωματική γκώθικη ειλικρίνεια της ποιησής της. Αντίθετα, η ανάγκη να χωρέσει το χάος της ανθρώπινης οδύνης μέσα σε μια αυστηρή φόρμα την οδήγησε σε μια γλωσσική κάθαρση, φίλοι μου, όπου κάθε λέξη που απόμεινε στο χαρτί ζυγίζει πλέον διπλά. Ήθελα να σας πω και πως υποδέχτηκε η σύγχρονη κριτική τη μεταθανάτια έκδοση αυτού του βιβλίου, αλλά ο χρόνος έχει τελειώσει και θα ήθελα εδώ να σταματήσω τις δικές μου αναλύσεις και να διαβάσω δύο λόγια, γιατί το έχω χρέος και αυτό απέναντι στη Μαρία Μαραγκουδάκη. Λέει η Μαρία, ακριβώς ένα χρόνο πριν, 12 Μαρτίου 2025, η Ισμήνη Λιώση, η Ισμήνη Γεώργιος Λιώση, είχε επιλέξει να συστήνεται στο Facebook, ανάρτησε στο χρονολογείο της «Αντιέ» με τον ήχο του Μοναμούρ. Ήταν η τελευταία της ανάρτηση στο Facebook, μετά από πολυετή διακριτή και πληθωρική παρουσία, όπου σχεδόν καθημερινά και πάντοτε δημόσια, με μια γενναιοδορία που υπερεύαινε την όποια ματαιοδοξία, άφηνε ελεύθερα να κυκλοφορούν στο χάος του διαδικτύου τα ιδιαίτερα ποίηματά της, αλλά τα τελευταία χρόνια και εντυπωσιακή πίνακες της. Αντίθετα με τη διαδικτυακή, η εκδοτική της παρουσία δεν είναι πλούσια. Το 16 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή «Αρκάνα Λούστρα», «Νεκροταφείο Φορεμάτων», εκδόση «Τύρφη». Στην ελληνική σχετικά ηλικία είχε επίσης εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Ποεζή Νουάρ», «Εγχειρίδιο Ονειροδράματος» και «Σιλινοτρόπια» το 80 εκτός εμπορίου. Πρωτοεφανίστηκε το 70 με ποίηματα και πεζά σε διάφορα περιοδικά και στην ραδιοφωνία. Η ποίησή της έχει μάλιστα επενδυθεί μουσικά και έχει βραβευτεί και διαδηλώνει με τα επιτάσεως αντίθετη στα βραβεία. Επειδή τα έχουμε πει, πάω παρακάτω. Γράφει η Μαρία Μαραγκουδάκη, ο κόσμος της ήταν ένας κόσμος υπερβατικός και γήινος. Η μάχη δίνεται με την πραγματικότητα. Τότε πιάνει στη δόξα τα μαλλιά με το κομμένο χέρι σου από ανάρτησή της, αυτό το ποίημα με τίτλο «Πρόζα». Η μάχη δίνεται με την πραγματικότητα. Ένας κόσμος ντυμένος με γκώθικ σκοτεινό ρομαντισμό που έσφιζε από θαλερή εφηβεία. Δεν μιλάει σε παρόντες, γιατί μόνο απόντες νεκροί και πάρατοι εραστές με μοφτερούγες ακούν όταν φωνάζει και ψεύδεται «Ζω για τη τέχνη, ζω για τον έρωτα». Τι σας θυμίζει αυτό? Την Μαρία Κάλλας. Να τραγουδώ «Έζησα για την τέχνη, έζησα για τον έρωτα». Η ποίηση της κοίται μακράν από αυτό που λέμε μέσο όρο. Αγαπά, πονά, μελαγχολεί, κλαίει, ερωτεύεται, γελά, φοβάται, τολμά, μιλά, σωπαίνει. Όλα τα ρήματα πολύ. όλο στον υπερθωτικό βαθμό. Η πίεση της είναι σωματική και απόλυτα ειλικρινής. Είναι μια οργανική λειτουργία, κάτι σαν την αναπνοή, τον πόνο. Με βρίσκει στον ύπνο το πείμα και το άσθημα, η πείνα και η αδυναμία της αγάπης. Έτσι συντελούμε. Στα ποίηματά της τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει η γυναίκα. Μια γυναίκα με επιβλητική παρουσία, έντονη προσωπικότητα, βαθύ κόκκινο φόρεμα, βαθύ κόκκινο καπέλο. Μια γυναίκα γίνει και ποιήτρια, μελαγχολική, με έντονο ερωτισμό και πάθος, μοναχική και κουρασμένη, ξεπλένει τα φτερά της από τη σκόνη της μοναξιάς, από τα παλαιάχα υδρογήματα, δέχεται τα λάθη της από λάθη νυχτισμένη, αντλεί δύναμη από την αποδοχή της ευθραυστότητάς της, ενώ αντιστέκεται στη φθορά και στον πόνο με μονόπλο τη γραφή. Γράφει μια γλώσσα που σπάει τα στερεότυπα της σημερινής ποιητικής έκφρασης, μια γλώσσα εξαιρετικά πλούσια, χωρίς στεγανά ενίοτε καταργεί τη σύνταξη και τη γραμματική, αντλεί λέξεις από καθαρεύουσα δημοτική, λέξεις σπάνιες και λέξεις θαρμένες που τις κάνουν να λάμπουν. Ενώ ακόμη χρησιμοποιεί και λέξεις από τα λατινικά ή τα γαλλικά, μιλά για το κοινικό σώμα με έναν τρόπο τολμηρό και ταυτόχρονα με μια ιερότητα. Θεωρώ πως έχει μια εκλεκτική συγγένεια με τη Μάτσιχα της Λαζάρου και στη θεματολογία, στη ζωντάνια και στον υπερεαλιστικό τρόπο έκφρασης. Επίσης για τους ίδιους λόγους θεωρώ πως συγγενεύει και με τη βαθικό κοινή λύσσα της Τζόις Μανσούρ, καθώς και με τη ρόδινη τρέλα της Άλντα Μερίνη. Αρκαναλούστρα, νεκροταφείο χρώματα. Όταν θα κατεβάσεις το γαλάζιο φερμουάρ του φουστανιού μου, ένα πελώριο ψάρι πράσινος θα ξεπεταχτεί, και όταν ευθύς σε καταπιεί μη φοβηθείς, αμέτρητη ωραία είναι νεκρή στο ακίμαντο βελούδο του βυθού μου. Ευχαριστούμε, Μαρία. Η πρόταση είναι να μην τα ακούσετε όλα από μένα, να αγοράσετε το βιβλίο της Σημίνη Λιώση στη λησιτέλεια του ψυχιατρίου. Ασθμένοντας έκανα λίγα από όσα θα ήθελα για την Σημίνη. Σας φιλώ.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι,
2: να... Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί. Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
6: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνδυασμό

0: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
10: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό. Μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο.

0: των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι ο Αλέξης Δάρας απόψε μαζί σας και οι απρόσκλητοι επισκέπτες του, όπως κάθε Κυριακή 8 με 9 το βράδυ εδώ στους 98,7 μεγάκυκλους για την περιοχή των Ιωαννίνων, δηλαδή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Δήμου Ιωαννιτών. Φυσικά, εκτός από τα FM, μπορείτε να μας ακούτε και στο ίντερνετ στον ιστότοπο του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Δήμου Ιωαννιτών. Απρόσκλητοι επισκέπτες είναι τα ποιήματα και τα τραγούδια που έχω επιλέξει για σας. Και σήμερα το θέμα γύρω από το οποίο κινούνται οι επιλογές μου είναι Καλιφόρνια. Η μικρή και πτωχή αποικία μας λοιπόν στέλνει τους θερμούς χαιρετισμούς της και τα σέβη της προς τη λαμπερή Μητρόπολη με τα μουσικά και ποιητικά μας σχόλια γύρω από το τι σημαίνει για εμάς αυτή η περιοχή του κόσμου.

Η επικοινωνία σας με το σταθμό και με την εκπομπή γίνεται και μέσω Facebook, όπου στη σελίδα Απρόσκλητοι Επισκέπτες στο Facebook μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας, τις δημιουργίες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Καλιφόρνια λοιπόν για απόψε και καλή σας ακρόαση.

Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Τελευταίος σταθμός» του Γιώργου Σεφέρη. Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του Πρωτέα, ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, καθένας και ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Το βροχερό φθινόπωρο σε αυτή τη γούβα κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας, ή αυτό που θα έλεγες αλλιώς νέμεση, μοίρα, ή μοναχά κακές συνήθειες, δόλο και απάτη, ή ακόμα ιδιοτέλεια να καρποθεί στο αίμα των άλλων. Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μες στους πολέμους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο, χίλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος, μάτια που μισοκλίνουν στο λαμπύρισμα της μέρας και πόδια που θα τρέχανε κι ας είναι τόσο κουρασμένα στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, άπλιστος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του και απλώνουν σαν έρθει ο θέρος. Προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι, σαν έρθει ο θέρος. Άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν το δαιμονικό, άλλοι μπερδεύονται μες στα αγκάθια τους, άλλοι ρητορεύουν. Αλλά τα ξόρκια, τα αγαθά, τις ρητορίες, σαν είναι ζωντανή μακριά, τι θα τα κάνεις? Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα? Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή? Καιρός του σπύριν, καιρός του θερίζειν.

Κρυστάλλι Γλυνιαδάκη για τη συνέχεια και το ποίημά της ούτε την Πομπία τη λυπήθηκε κανείς. Πώς γίναμε έτσι, ακούστηκε η φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής. Και πίσω ασθενοφόρα, δεν μίλησα. Και τι να πω, είναι αμήλικτη με τους αυτάρεσκους η ιστορία. Όταν χτυπάει στιγνά δεν έχεις μέρος να κρυφτείς. Είτε ακίζεσαι στον προεδρικό σου ρόλο, είτε φοράς τον πλούτο πανοπλία. Γυμνή η δούλη, γυμνή και η αμετροεπής. Δεν δείχνει ίκτο σε κανέναν η ιστορία. Ούτε την Πομπία τη λυπήθηκε κανείς.

Γιάννης Ρίτσος και απόσπασμα από το ποίημά του «Η σονάτα του Σελινόφωτος». Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται, υπακούοντας το λουρί της, τους κρίκους της, τα δόντια της, χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της τις πενταροδεκάρες που της ρίχνουνε τα ωραία και ανυποψίαστα παιδιά. Ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα. Και λέγοντας ευχαριστώ, γιατί οι αρκούδες που γεράσανε το μόνο που έμαθαν να λένε είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι με πνίγει, μάλιστα η κουζίνα είναι σαν το βυθό της θάλασσας. Τα μπρίκια κρεμασμένα γυαλίζουν σαν στρογγυλά μεγάλα μάτια απίθανων ψαριών. Τα πιάτα σαλεύουν αργά σαν τις μέδουσες. Φύκια και όστρακα πιάνονται στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να τα ξεκολλήσω ύστερα. Δεν μπορώ να ανέβω πάλι στην επιφάνεια. Ο δίσκος μου πέφτει από τα χέρια άϊχος. Σωριάζομαι και βλέπω τις φυσαλίδες από την ανάσα μου να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν. Και προσπαθώ να διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες και αναρωτιέμαι τι θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω και βλέπει αυτές τις φυσαλίδες. Τάχα πως πνίγεται κάποιος ή πως ένας δίτης ανοιχνεύει τους βυθούς. Και αλήθεια δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί στο βάθος του πνιγμού κοράλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων, απρόπτες συναντήσεις και χθεσινά και σημερινά μελούμενα. Μια νεπαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας, κάποιο ξανάσασμα, κάποιο χαμόγελο αθανασίας, όπως λένε, μια ευτυχία, μια μέθη και ενθουσιασμόν ακόμη, κοράλια και μαργαριτάρια και ζαφύρια, μονάχα που δεν ξέρω να τα δώσω, όχι, τα δίνω, μονάχα που δεν ξέρω αν μπορούν να τα πάρουν, πάντως εγώ τα δίνω.

όλη ισχύ. Τρέχουμε κατά μήκος του σιδηρόδρομου, φτάνοντας σε κάποιο μέρος που ονομάζεται η πόλη, όπου εμπορευόμαστε τη νιώτη μας και τους μυς μας. Στο τέλος δεν έχουμε τίποτα να εμπορευτούμε, μόνο ένας βήχας και ένας σκελετός για τον οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κατάπια ένα φεγγάρι φτιαγμένο από σίδηρο, αναφέρονται σε αυτό ως καρφί. Κατάπια αυτά τα βιομηχανικά λίματα, αυτά τα έγγραφα ανεργίας. Η νεολαία που στριμώχτηκε στις μηχανές πεθαίνει πριν από την ώρα της. Κατάπια τη φασαρία και τη φτώχεια, κατάπια πεζογέφυρε, ζωή καλυμμένη με σκουριά. Δεν μπορώ να καταπιώ άλλο. Όλα αυτά που έχω καταπιεί τώρα αναβλύζουν από το λαιμό μου, ξεδιπλώνονται πάνω στη γη των προγόνων μου σε ένα επέσχυντο πι.

Νίκος Σιδέρης και ένα χαϊκού του με τίτλο «Επίνικος». Αυτός ο άνθρωπος για να ανέβει πάτησε και στο πτώμα του.

Ιωάννα Σκλαβενίτη, η σφίγγα της ανατριχύλας. Σπάσε την πόρτα, μη γελιέσαι, στο αριστερό σου χέρι θα με δεις να σέρνομαι στην κάτω βρύση, να βήχω μια ρημάδα βροχή, 11 καρφιά στο στήθος σου, ποιος θα με εξωστρακίσει. Καθώς το ανάθεμα έβραζε ανάμεσα στο γάλα του φιδιού, κανένας δεν μιλούσε και η αστραπή με ξέρασε στο πίσω κάθισμα ενός βίου ανθόσπαρτου. Δεν θα χειροκροτήσω το δικό σας σύνθημα, γιατί τις νύχτες χάνομαι και το ραδιόφωνο της γης παίζει το εμβατήριο της φάλαγγας. Όχι, δεν τρελάθηκα. Ίσως στο τέλος του Αυγούστου, για να σας πείσω, θα έχω μια ταυτότητα από φωτιά και σάρκα και θα φορήσω τις οχές δίχως επιστροφή. Κι ύστερα θα μαδίσω πέταλα και θα ουρλιάξω, γιατί τα χελιδόνια βάρυναν, δεν σκάβουν πια τα μάτια μας.

ρομπότ. Ένα ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα. Λοιπόν, ωραία. Εφτάσαμε, ποιος ξέρει, από την Κύπους. Ξένα πουλιά γης άγνωστης, πρόσει εδώ ατενής. Κι είμαστε εδώ στις χάλκινες καρδιάς μας μπρος τους χτύπους. Μ' άγνωστο εντός μας γύρισμα και ρόγχο μηχανής. Κι ήταν ωραία, πρώτο φτερό, άκρη-άκρη τα ακροτηρίου. Της χήμερας σωστάθηκαμε με πόζες και ρυθμούς. Με στήθος κούφιο ακούοντας εντός μας του μυστήριου τη ρόδα πόθους να γυρνά γρανάζια και αριθμούς. Πρώτο φτερό, τι πίδημα, παράδεισος που εχάθη. Η πρώτη ανυπαρξία μας αργά τάχα ή νωρίς. Κι είμαστε, αχά, από το υλικό να ζούμε χωρίς λάθη. Πουν με σοφία η ηλίθι και η σοφήν χωρίς. Λυψή ή περίση, ένιγμα, μυστήριο γύρω η τόπη. Κι ο σπαραγμός της μύτης μας μοιάζει άνθος του ουρανού. Δεν φτάσαμε ή περάσαμε κι εμείς να είμαστε ανθρώποι. Δω θες τάχα σταθήκαμε υπέρ από το νου.

Οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Όποιος μπορεί να τις προμηθεύσει με ψευδεστήσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχός τους. Όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις ψευδεστήσεις τους γίνεται εύκολα θύμα τους. Γιουστάβ Λεμπόν.

John Asbury, ποίημα ταραχής. Οι άνθρωποι κατανοούν φυσικά το ποτάμι της ζωής, παρερμηνεύοντάς το καθώς πλαταίνει και οι πόλεις του μεγαλώνουν, σκοτεινές και πυκνότερες, όλο και μακρύτερα. Και φυσικά αυτή η απόμακρη πυκνότητα μας ταιριάζει, όπως τα αρνιά και το τριφύλι, αν τα πράγματα είχαν φτιαχτεί διαφορετικά. Αλλά αφού δεν κατανοώ τον εαυτό μου, μόνο μέρη του εαυτού μου που παρανοούν το ένα το άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέλεις εσύ, κανένας τρόπος που θα μπορούσες, ακόμα και αν το θέλαμε και οι δύο. Υπάρχουν στα αλήθεια αυτοί οι πύργοι? Πρέπει να το δούμε έτσι, σε αυτές τις γραμμές, ώστε η σκέψη να καταφέρει να ορθωθεί, όπως οι επάλξεις από κόντρα πλακέ.

0: in California.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Δεύτερο ημίωρο, περασμένες 8.30 και ο Αλέξης Δάρας συνεχίζει να σας κρατάει συντροφιά με τους απρόσκλητους επισκέπτες του, δηλαδή τα ποίηματα και τα τραγούδια που έχει επιλέξει για εσάς. Απόψε το θέμα μας Καλιφόρνια. Στέλνουμε τους ραδιοφωνικούς χαιρετισμούς μας και τα ραδιοφωνικά μας σχόλια προς την ολόλαμπρη Μητρόπολη, εξερευνώντας το τι σημαίνει αυτή για εμάς. Η επικοινωνία σας μαζί μου γίνεται και μέσω Facebook στη σελίδα «Απρόσκλητοι επισκέπτες», όπου μπορείτε να αφήσετε σχόλια και δημιουργίες σας που μπορεί να ακουστούν σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές. Καλιφόρνια λοιπόν για απόψε και καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε με ένα ποίημα του Άλεν Γκίνσμπεργκ, το ποίημα «Ουρλιαχτό». Συγκεκριμένα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποίημα. Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1955 στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1955. Όσοι από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας δεν γνωρίζουν τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, θα είναι μεγάλο ευτύχημα να ψάξουν και να μάθουν κάποια πράγματα για αυτόν και για τον ίδιο και για την ποίησή του, αλλά και για όλες τις ιστορίες του 50, του 60, του 70, του 80 με τις οποίες σχετίστηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ουρλιαχτό. Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου να καταστρέφονται από την τρέλα, να λιμοκτονούν ιστερικά, γυμνά. Χίπστερ με αγγελοκέφαλους που καίγονται για την αρχαία ουράνια σύνδεση με το έναστρο δυναμό στους μηχανισμούς της νύχτας, που φτώχεια και κουρέλια και με κούφια μάτια και ψηλά κάθισαν καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι των κρύων νερών που αιωρούνταν στις κορυφές των πόλεων, συλλογιζόμενοι την τζαζ. Που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες επειδή έγραψαν τρέλες και δημοσίευσαν άσεμνες οδές στα παράθυρα του κρανίου, που ζούσαν σε αξίριστα δωμάτια με εσώρουχα, καίγοντας τα χρήματά τους σε κάδους αχρήστων και ακούγοντας τον τρόμο μέσα από τον τοίχο. Ασύγκριτοι τυφλοί δρόμοι από τρεμάμενα σύννεφα και αστραπές στο μυαλό που πηδούν προς τους πόλους του Καναδά και του Πάτερσον, φωτίζοντας όλο τον ακίνητο κόσμο του χρόνου ανάμεσα. Που λόξιζαν ασταμάτητα προσπαθώντας να γελάσουν, αλλά κατέληξαν με λυγμούς πίσω από ένα χώρισμα σε ένα χαμάμ, όταν ο ξανθός και γυμνός άγγελος ήρθε να τους τρυπήσει με ένα σπαθί. Που συνευρέθηκε εκστατικά και ακόρεστα με ένα μπουκάλι μπύρα, μια αγαπημένη, ένα πακέτο τσιγάρα, ένα κερί, και έπεσε από το κρεβάτι, συνέχισε στο πάτωμα και στο διάδρομο και κατέληξε λιποθυμώντας τον τοίχο με ένα όραμα απόλυτου εδίου και έλευσης που ξεφεύγει από την τελευταία σιλουέτα της συνείδησης. Που κάθονταν σε κουτιά αναπνέοντας το σκοτάδι κάτω από τη γέφυρα και σηκώνονταν για να φτιάξουν τσέμπαλα στα πατάρια τους, που έβηχε στον έκτο όροφο του Χάρλεμ, στεφανωμένος με φλόγα κάτω από το φυματιώδη ουρανό, περιτριγυρισμένος από πορτοκαλί και βότια θεολογίας. Που πέταξαν τα ρολόγια τους από την οροφή για να ψηφίσουν για την αιωνιότητα έξω από το χρόνο, και ξυπνητήρια έπεφταν στα κεφάλια τους κάθε μέρα για την επόμενη δεκαετία. Που έκοψαν τις φλέβες τους τρεις συνεχόμενες φορές ανεπιτυχώς, τα παράτησαν και αναγκάστηκαν να ανοίξουν καταστήματα με αντίκες, όπου νόμιζαν ότι γερνούσαν και έκλεγαν, που κάηκαν ζωντανοί με τα θώα φανελένια κοστούμια τους στη λεωφόρο Μάντισον εν μέσω εκρήξεων μολύβδινων στίχων και του υποπίεση κρότου των σιδερένιων συνταγμάτων της μόδας και των νητρογλυκερινικών κραυγών των νεράιδων της διαφήμισης και του αερίου μουστάρδας των δυσίωνων εφιών εκδοτών, που έπεφταν στα γόνατα σε απελπισμένους καθεδρικούς ναούς, προσευχόμενοι ο ένας για τη σωτηρία, το φως και τα στήθη του άλλου, μέχρι που η ψυχή φώτισε τα μαλλιά της για ένα δευτερόλεπτο. Με την απόλυτη καρδιά του ποίηματος της ζωής που σφαγιάστηκε από τα ίδια του τα σώματα, καλή για να φαγωθεί χίλια χρόνια. Ποια σφίγγα από τσιμέντο και αλουμίνιο άνοιξε τα κρανία τους και καταβρόχθησε το μυαλό και τη φαντασία τους? Μολόχ, μοναξιά, βρωμιά, ασχήμια, τεμάχια στάχτης και δολάρια που δεν μπορούν να βρεθούν, παιδιά που ουρλιάζουν κάτω από τις σκάλες, αγόρια που κλαίνε σαν στρατοί, γέροι που κλαίνε στα πάρκα. Μολόχ, μολόχο, εφιάλτης του μολόχο, μολόχο άστοργος, ο νοητικός μολόχο, μολόχο βαθύς κριτής των ανθρώπων. Μολόχ η ακατανόητη φυλακή, μολόχ η άψυχη φυλακή με τα οστά και το κογκρέσο των θλίψεων. Ο Μολόχ του οποίου τα κτίρια είναι η κρίση. Ο Μολόχ η τεράστια πέτρα του πολέμου. Ο Μολόχ οι άναυδες κυβερνήσεις. Μολόχ του οποίου το μυαλό είναι αγνή μηχανή. Μολόχ του οποίου το αίμα τρέχει χρήμα. Μολόχ του οποίου τα δάχτυλα είναι 10 στρατοί.
Ο Μολόχ, του οποίου οι καμινάδες και οι κεραίες στεφανώνουν τις πόλεις. Ο Μολόχ, του οποίου η ψυχή είναι ηλεκτρισμός και τράπεζες. Ο Μολόχ, του οποίου η φτώχεια είναι το φάσμα της ιδιοφυΐας. Ο Μολόχ, του οποίου η μοίρα είναι ένα σύννεφο άφυλου υδρογόνου. Ο Μολόχ, του οποίου το όνομα είναι νους. Μολόχ που μπήκε νωρίς στην ψυχή μου. Μολόχ στον οποίο είμαι μια συνείδηση χωρίς σώμα. Μολόχ που με τρόμαξε και με έκανε να ξεπεράσω τη φυσική μου έκσταση. Μολόχ τον οποίο εγκαταλείπω. Φως που ρέει από τον ουρανό. Μολόχ, Μολόχ, διαμερίσματα ρομπότ. Αόρατα προάστια, σκελετή θησαυρών, τυφλά πρωτεύοντα. Δαιμονικές βιομηχανίες, φασματικά έθνη, αίτητα τρελοκομεία, γρανιτένιες στρόφιγγες, τερατώδεις βόμβες. Έσπασαν τις πλάτες τους, σηκώνοντας το Μολόχ στον παράδεισο. Πεζοδρόμια, δέντρα, ραδιόφωνα, τόνοι. Ανεβάζοντας την πόλη στον παράδεισο που υπάρχει και είναι παντού γύρω μας. Οράματα, ιονοί, παρεστήσεις, θαύματα, εκστάσεις. Κατέβηκαν στον Αμερικανικό ποταμό. Όνειρα, λατρείες, φωταγωγήσεις, θρησκείες. Σημαντικές ανακαλύψεις πάνω από το ποτάμι, ανατροπές και σταυρώσεις, κατρακυλώντας την πλημμύρα, υψηλά επίπεδα, θεοφάνειες, απελπισίες, 10 χρόνια ζωώδης, κραυγές και αυτοκτονίες, μυαλά, νέοι έρωτες, τρελή γενιά, κάτω στα βράχια του χρόνου, πραγματικά ιερά γέλια στο ποτάμι. Τα ήταν όλα, τα άγρια μάτια, οι ιερές κραυγές, αποχαιρέτησαν. Πήδηξαν από την οροφή, στη μοναξιά, χαιρετούν, κρατώντας λουλούδια, κάτω στο ποτάμι, στο δρόμο.

Συνεχίζουμε με ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη, το ποίημα «Πρόλογος». Γράφε ιστορία τα ψέματά σου αράδα και βλόγα το φωνιά βρίζε το θύμα και αρετή των τρομάκων σου σουράδα τον κάθε σωματέ μπορά σου τίμα. Και εσύ νόμε τον άνομο να σπίδα σαν τη μαϊμού αποκλώνω σ' άλλον πίδα και απ' την κορφή με την ουρά κρεμά σου να μη βλέπει ο λαός τα πισινά σου. Λευτεριά της χανάκας και του ξύλου σφιχτό δεν είναι τα ξύπνητο χαϊβάνι και εσύ ρηγάτο του κενού τα ψήλου κάμνε το σκλάβο ρίγα άμα πεθάνει και εσύ τσούλα των δήμιων επιστήμη της αλήθειας σε σχάτη τεθροδόχα και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφήμη του βούρκου λιβανίζεται την πόχα και εσύ πατριώτη αγνέ τη μάσκα φόρα και απ' τα αδέρφια σου αραδαριά μπροστά σου διάλεγε Γιούδα πάντοτε και τώρα για τον ξένο Μολόχ τα θύματά σου. Αθάνατη και θεία και πεμπτουσία του βούρκου χαίρε ο χαίρε προδοσία. Φως το χέρι το πόδι προχωρεί στον κάμπο και ό,τι θέλει τον μπορεί. Κατάγυμνη χορεύει όλα τις φόρα στον τάφο σου πατρίδα. Φαλοφόρα, τουρλώνεται κι ουρλιάζ, είναι δικός μου αυτός ο βούρκος του ελευθέρου κόσμου.

Ένα δικό μου ποίημα θα ακούσετε τώρα, το ποίημα «Απουσία». Η προετοιμασία κράτησε μέχρι την αρχή της επόμενης προετοιμασίας. Ο Ιρμός είχε προπολούτε μαχιστεί, μια άδεια πλατεία γεμάτη κόσμο, από τη μια το φως αυτών που έφυγαν, από την άλλη το φως αυτών που έρχονται. Κλεισμένος ο ήχος. Το κοινό δεν θεαματίζεται. Κανένας δεν δίνει την προσοχή του. Όχι γιατί τη φυλάει, αλλά γιατί δεν έχει. Από όταν άρχισαν οι νευρικές κινήσεις, οι κρούσεις πολλαπλασιάστηκαν και οι υπήκοοι της εταιρείας απέμειναν άοσμοι, χωρίς συμπτώματα, πλην πτώματα. Εισπνέουν ζυζανιογόνα που επικάθονται στη φυσαλίδα της ψυχής μέσα σε αφρούς λύθεις που σαν σύννεφο γεμίζουν το στάδιο εξελικτικής απομάκρυνσης από τον εαυτό και από αυτό που χύνεται καυτό στην παγωμένη ερημιά της απουσίας. Η εξουσία αποτελείται από την απουσία μας και εμείς από τη συνουσία μας, απρόσκλητη και ανήκουστη. Όσο πιο ανυποψίαστη για τη μεγαλοσύνη μας, τόσο πιο σταθερά συγκεντρωμένη σ' ό,τι φέρει η στιγμή που ο χρόνος αδυνατεί να μεταφέρει σε ένα ταξίδι έξω από το κενό μας.

Για τη συνέχεια, Κωνσταντίνος Καβάφης, εν μεγάλη ελληνική απικία, 200 π.Χ. Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατευχήν στην απικία, δε μένει ελαχίστη αμφιβολία. Και μόλο που οποσούν τραβούμε μπρος, ίσως καθώς νομίζουν ούκο λίγοι, να έφτασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Όμως το πρόσκομα και η δυσκολία είναι που κάμνουν μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα οι αναμορφωτέ αυτοί. Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούνε και εξετάζουν και ευθύ στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν με την απέτηση να εκτελεστούν άνευ αναβολής. Έχουνε και μια κλίση στις θυσίες. Παρετηθείτε από την κτήση σας εκείνη. Η κατοχή σας είναι επισφαλής. Οι τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τις απικίες. Παρετηθείτε από την πρόσοδον αυτήν και από την άλλη να τη συναφή και από την τρίτη. Τούτην ως συνέπεια φυσική είναι μεν ουσιώδης, αλλά αυτή να γίνει σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη και όσο στον έλεγχό τους προχωρούν βρίσκουν και βρίσκουν περιτά και να παυθούν ζητούνε πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. Και όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία και ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς απέλθουν παίρνοντας και τη δικαία μισθοδοσία, να δούμε τι απομένει πια μετά τόση δεινότητα χειρουργική. Ίσως δεν έφτασε ακόμη ο καιρός να μην βιαζόμεθα. Είναι επικίνδυνον πράγμα η βία. Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια. Έχει άτοπα πολλά βεβαίως και δυστυχώς η απικία. Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων να τραβούμε μπρος.

Και καθώς η ώρα πλησιάζει 9, ο Αλέξης Δάρας θα πρέπει να σας αφήσει στην αγκαλιά της νύχτας και στους ήχους της επόμενης εκπομπής. Παραμείνετε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Δήμου Ιωαννιτών. Από εμένα μια θερμή καληνύχτα, να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο Κυριακής, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα και να μην αφήνετε τίποτα ανάξιο να χαλάει την καλή σας διάθεση. Καλή σας νύχτα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής. Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

άλμπουμ και εκεί είχαμε και την Ελένη Βιτάλη να μας ερμηνεύει το τραγούδι. Τα τραγούδια θα είναι εκείνο του πολύ όμορφο άλμπουμ. Η πόλη που ονειρεύτηκα, Γιώργος Ανδρέου, συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού Πρώτο για απόψε στην καλή μας παρέα. Εδώ, καθημερινά και για μία ώρα, το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια.

1990 είχαμε τα σύνεργα του Νίκου Παπάζογλου και μέσα από εκεί ακούσαμε το τραγούδι που ο ίδιος είχε γράψει και ήταν και τίτλος σε εκείνο το άλμπουμ από το 1990, σύνεργα Νίκος Παπάζογλου, σε ένα δίσκο με επίσης δημιουργούς των τραγουδιών, τον Ορφέα Περίδη, τον Γιώργο Ζήκα, την Βάσο Αλαγιάννη που είχαν γράψει επίσης και άλλα τραγούδια στο άλμπουμ πέρα από εκείνο που είχε γράψει ο Νίκος Παπάζογλου, από τους πολύ αγαπημένους μας καλλιτέχνες χρόνια τώρα και από τα πολλά και καλά τραγούδια και άλμπουμ που έχει αφήσει στο καλό ελληνικό τραγούδι.

Μανώλης Λιδάκης, ζωντανικογράφηση από το άλμπουμ του Σαν Παλιό Κρασί, ένα διπλό άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει και η Χαλκίδα του Τάσο Γκρούς και του Ηλία Κατσούλη, αυτό το πανέμορφο τραγούδι που πάλι και σε στούντιο το είχαμε ακούσει από τον Μανώλη Λιδάκη. Εδώ το θυμηθήκαμε από τον ίδιο, ζωντανικογράφηση Σαν Παλιό Κρασί, ένα πολύ όμορφο διπλό άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τραγούδια που είχε ερμηνεύσει εκείνος και τραγούδια άλλων επίσης ερμηνευτών που με οδικό τρόπο μας τα θύμισε σε εκείνο το διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Σαν παλιό κρασί».

Η Πίτσα Παπαδοπούλου, η σπουδαία κυρία του ελληνικού μας τραγουδιού, με τελείωσε, θυμηθήκαμε, από ένα άλμπουμ με τίτλο «Αργά τη νύχτα». Ο Γιάννης Καραλής, συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού. Και όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, «Αργά τη νύχτα», ο τίτλος του δίσκου, η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδισε παλιά λαϊκά τραγούδια από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80. Η ενορχίστρωση έγινε από τον Φέδωνο Λεωνουδάκη, Μποζούκη, Δημήτρης Βίζας, Γιώργος Γεωργόπουλος, στο βιολί ο Γιώργος Κόρος, στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1986. Ανέφερα και λιγάκι τους μουσικούς στην ηχογράφηση, τους σολίστες στην ηχογράφηση του δίσκου, γιατί ο καθένας ήταν στον τομέα του σολίστας. Και έτσι κυκλοφόρησε εκείνος το δίσκος με τίτλο «Αργά τη νύχτα» και θυμηθήκαμε το «Με τελείωσε» του Γιάννη Καραλή. Τραγούδι που εκείνα τα χρόνια είχαμε ακούσει πάλι και από τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο, στο Περοκέ ήταν ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ, και θυμάμαι πολύ καλά πως είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό και σε maxi single βινιλίου εκείνα τα χρόνια, στις λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 80.

μια διασκευή ενός παλιού καλού έτσι ερωτικού λαϊκού τραγουδίου, αυτό που μόλις θυμηθήκαμε, από τη δεκαετία του 70. Ο Γιώργος Αιγύπτιος ήταν ο πρώτος ερμηνευτής του τραγουδίου. Σταύρος Κάξος είχε γράψει το τραγούδι που εδώ το 1996 μας το θύμισε εκείνη η καλή παρέα. Πέδες εντάξει το όνομα, αν θέλετε, της παρέας. Και για λίγες σταγόνες ευτυχίας, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σταύρος Κάξος, όπως έλεγα, και ο Γιώργος Αιγύπτιος, τότε και τα χρόνια τεράστιες επιτυχίες, δεκαετία του 60, δεκαετία του 70, τα χείλη σου, να θυμηθούμε, λίγες σταγόνες που μόλις χαμηλής ευτυχίας, goodbye, goodnight, αγάπη μου, goodnight, θυμάμαι καλά τον τίτλο του τραγουδιού, και κάποια άλλα τραγούδια που είχε κάνει εκείνα τα χρόνια. Καλλιτέχνες που ηχογραφούσαν σε μικρές δισκογραφικές εταιρείες, πολλοί από εκείνους, τις λεγόμενες τις δισκογραφικές εταιρείες της Ομόνιας, έτσι. Δεν ήταν στις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, αλλά και εκείνες παίξαν ένα σημαντικό ρόλο στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, γιατί από εκεί γραφτήκαν και καλά τραγούδια. Είδαμε και πολύ καλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες και είχαν τον κόσμο τους που τους ακολουθούσαν στη δισκογραφία αλλά και στους χώρους στους οποίους κάνουν τις όποιες εμφανίσεις. Ανάμεσά τους, και όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, πολύ ακόμη, αλλά και ο Γιώργος Αιγύπτιος, και θυμηθήκαμε μία του επιτυχία που ξανά την ακούσαμε το 1996 από τους Πέδες Εντάξει.

Τα παλιά καλά λαϊκά τραγούδια που πάντα λένε την αλήθεια, γι' αυτό και έχουν αντέξει τα χρόνια και στις δεκαετίες και στις δεκαετίες και στις δεκαετίες. Μοναζιγά θυμηθήκαμε Γιώργος Μητσάκης, έχει γράψει, και ο Γιώργος Καλαμαριώτης. Μοναζιγά το θυμηθήκαμε εδώ από τη Σοφία Φιετζή μέσα από το άλμπουμ «Ένα τραγούδι για την κοκκινιά». Ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κήποθέατρο Νίκαιας, Συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμους, Οργάνωση Συναυλίας, Ηχογράφησης και Έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Και εμείς μένουμε στους σπουδαίους μουσικούς, Τρίφωνο, ο ήχος της ψυχής μας, και μέσα από εκεί τι θα λέγατε να θυμηθούμε, ένα πολύ γνωστό και πολύ πολύ αγαπημένο μας ορχιστρικό, Χαρταετή του Μίκη Θεοδωράκη, Τρίχορδο, ο ήχος της ψυχής μας, και φυσικά Κώστας Παπαδόπουλος στο μπουζούκι μαζί με τον Σπύρο Λιώση και τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, τον Νίκο Γράψα στο λαούτο, τον Στέλιο Φρυδερίκο στην κιθάρα, τον Λάζα τον Ακριβόπουλο στα κρουστά, τον Βασίλη Καραχούτη στο κοντραμπάσο και τον Μάριο Κώστογλου στις κιθάρες. Η Μαριό είχαμε τον να κάνει δεύτερες φωνές και πολλές παλιές ακόμη συμμετοχές εκείνο το άλμπουμ Τρίχορδο, ο ήχος της ψυχής μας, από σπουδαίους μουσικούς έχει κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος, όπως και πάρα πολλά άλμπουμς έχουν κυκλοφορήσει από σπουδαίους μουσικούς με τα περισσότερα ορχιστρικά οργανικά θέματα που έχουν γράψει οι ίδιοι ή άλλοι αθλέτες συνθέτες. Έτσι, με τους Χαρταετούς του Μίκη Θεοδωράκη, από τους σπουδαίους μουσικούς στο δίσκο Τρίχορδο, ο ήχος της ψυχής μας, θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος.

έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερό μας μέρος, στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει ο Μιχάλης Μπίλης, επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει στον ήχο να φροντίζει. Απέναντί σας έχουμε με τον Γιάννη Παξιμαδάκη και εκείνος με την σειρά του να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες. Μια καλή παρέα όπως είμαστε χρόνια τώρα. Ξεκίνημα στο δεύτερό μας μέρος με ένα υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Δαλέζιος. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με την Βίκη Μουσχολιού. Μια πολύ όμορφη ερμηνεία και από την Αργυρό Καπαρού. Μια θαυμάσια γυναικεία παρουσία με ξεχωριστή φωνή σε ένα άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τίτλο 26 ερμηνείες. Ανάμεσα σε αυτές τις 26 ερμηνείες και το Άλλη Αγάπη Έπιασε, σαν το τσιγάρο, αν θέλετε, τίτλος του τραγουδιού, έτσι που με το δικό της τρόπο μας το θύμισε, όπως και άλλα τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας σε εκείνο το άλμπουμ, όσο και άλλων, αν θέλετε, δημιουργών και ερμηνευτών. Καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Να καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήρθαν κοντά μας.

και καλά θυμηθήκαμε από το δικό μας Κώστα Μάντζιον ερμηνεύει ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα από εκείνο το πολύ όμορφο άλμπουμ για το Σκοντρατέμπο, τραγούδια από το περιβόλι του Γιώργου Ζαμπέτα με τον Κώστα Μάντζιο και την Ειρνή Τουμπάκινα ερμηνεύουν τα τραγούδια και κάποια οργανικά που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και αφήνω γεια στην μάνα μου, ο Κώστας Βίρβος έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Ζαμπέτας τη μουσική στο παλιό καλό τραγούδι, έτσι όπως καλλιτέχνες της αξίας και της, του ήθους του Κώστα Μάντζιου και όλων και των παιδιών μας θυμίζουν αυτές τις όμορφες στιγμές. Φυσικά και η Κόντρα Τέμπο, μια θαυμάσια παρέα σπουδαίων μουσικών που μας παρουσιάσει αυτό το πολύ όμορφο άλμπουμ με τίτλο «Τραγούδια από το περιβόλι του Γιώργου Ζαμπέτα», δίσκο που θα ξαναεπιστρέψουμε.

γλέντιαμε γραμμόφωνα, θυμηθήκαμε άλλο ένα παλιό και καλό τραγούδι από το 1982 ηχογράφησης, όπως η Αθηναϊκή Κομπανία παρουσίασε κάποια παλιά καλά τραγούδια της στην τεράστια δισκογραφία αλλά και στις εμφανίσεις εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 80. Και θυμηθήκαμε Αθηναϊκή Κομπανία, θυμίσω Θιετάκη, γραμμόφωνα, ο τίτλος τραγουδιού εκεί για τον Δημήτρη Χατζηδιάκο, την Σοφία Εμφιέτζη και όλη εκείνη την καλή παρέα.

πάρε τον δρόμο τον παλιό, θυμηθήκαμε από την Ειρήνη του Μπάκη άλλο ένα παλιό και πανέμορφο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Τραγούδι από το Περιβόλι του Γιώργου Ζαμπέτα, ο Δημήτρης Χριστοδούλου τη μουσική, η Κόντρα Τέμπο, σε τραγούδια από το Περιβόλι του Γιώργου Ζαμπέτα με ερμηνευτές τον Κώστα Μάντζιο και την Ειρήνη του Μπάκη που μόλις ακούσαμε.

0: Ναι.
1: Θα ήθελα ένα τραπέζι για 4 άτομα.
0: Μισό λεπτό. Φιλίπα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, θα ήθελα ένα τραπέζι για 4 άτομα, για απόψε.
2: Έχω μόνο πίσω ή επάνω.
1: Πίσω ή επάνω. Παιδιά, επάνω λέει. Επάνω, εντάξει.
2: Τι όνομα?
1: Λαζαρίδου.
2: Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ.

Θέλει γλύνει και τραγούδι να καεί το πελικούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι από τους οπισθοδρομικούς, την Ελευθερία Ερβανιτάκη, τον Θοδωρή Παπαδόπουλο και όλη την καλή παρέα, εκεί αρχές δεκαετίες του 80, και να καεί το πελικούδι, ένα τραγούδι που έχει γράψει, όπως έχουν πει, ο Κώστας Βίρβος και ο Θόδωρος Δερβενιώτης, από τον πρόδρομο Τσαουσάκη, ένα σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής και δημιουργός, ο πρόδρομο Τσαουσάκης, ερμηνευτής σε αυτή την τεράστια επιτυχία που τη θυμηθήκαμε και που έχει γνωρίσει πάρα πολλές επανεκτελέσεις εδώ από την οπισθοδρομική κομπανία. Και τι θα λέγατε να πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1979, η ρεμπέτικη κομπανία. Πώς θα περάσει η βραδιά ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η παρέα του.

Μητσάκη ο Ψαράς, τον Γιώργο Μητσάκη, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη και την Ρεμπέτικη Κουμπανία το 1979. Από το 1969 είχαν ξεκινήσει σιγά σιγά ο Δημήτρης Κοντογιάννης και ο Μανώλης Δημητριανάκης να μαζεύουν υλικό έτσι στα Ρεμπέτικα, τα παλιά τραγούδια, και σιγά σιγά έγινε στα μέσα περίπου τη δεκαετία του 70 η Ρεμπέτικη Κουμπανία. Πώς θα περάσει η βραδιά, νούμερο 2 τίτλος του δίσκου, Ρεμπέτικη Κουμπανία, Μανώλης Δημητριανάκης στο μπουζούκι, Γιώργος Σιδερής στο μπουζούκι, Δημήτρης Κοντογιάννης κιθάρα, ο Ανδρέας ο Τσεκούρας στο αγκορτιόν και ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μπαγλαμά ήταν η σύνδεση τότε, όταν ηχογραφήθηκε ο ίδιος ο δίσκος «Πώς θα περάσει η βραδιά», το 1979 από την Ρεμπέτικη Κουμπανία. Πάμε για τις διαβολικές παινιές που έχει γράψει ο Γιώργος Ζεμπέτας.

διαβολικές παινιές από τους Κόντρα Τέμπο, τίτλος του οργανικού που είχε αρχικά γράψει και παίξει με τον Μπουζούκι τον Γιώργο Ζαμπέτας. Εδώ έχουμε και λέμε Μπουζούκι τον Άρη Κούκο και τον Βαγγέλη Μαχαίρα, δύο πολύ μεγάλους σπουδαίους μουσικούς, έτσι στους Κόντρα Τέμπο και όλοι οι άλλοι οι παρέα, όπως ο Κώστας Μάντζιος με το ακορτιόν, είναι τον Μπάκι τραγούδι, μπάσο είχαμε τον Γιώργο Πολίτη, αλλά και άλλους επίσης μουσικούς στην παρέα των Κόντρα Τέμπο. Και μιλήσαμε για τους δύο σολίστες, τον Μπουζούκι, για τον Άρη Κούκο, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, και φυσικά μαζί του έχουμε και τον Βαγγέλη τον Μαχαίρα, σπουδαίο δεξιοτέχνης σολίστες στο Μπουζούκι. Για το τέλος έχουμε Στέλιο Καζαντζίδη, θα ξανατραγουδήσω, τίτλος του τραγουδίου Κώστας Βύρβος Θόδωρος Δερβενιώτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε κοντά μας καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιάννη Παξιμαδάκη στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98,7 και από το δημοτικοραδιοφωνο.gr για τους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπέτοφλιο Ιωαννίνων και για μια ακόμα Κυριακή θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτικη μουσική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ο Λάμπρος και ο Άρης είμαστε στα μικρόφωνα εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με Μάρκο Βαβακάρη, ώρες με θρέφιο Λουλάς, από τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου.
0: Και πριν έτσι αρχίσουμε να σας λέμε τα νέα σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου αλλά και με δράσεις που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα,

0: κάει και ένα σχολείο, ακούσαμε αγαπητές φίλες και φίλοι, από τον α.κωστή, όπως γραφόταν στο δίσκο. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι μιλούσαμε για τον Κωστή Μπέζο, σε μια ηχογράφηση του 1930, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και την αγορά της Αμερικής.
1: Να θυμίσουμε έτσι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου της Πρέβεζας. Μια διήμερη εκδήλωση για το ρεμπέτικο σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στο θερινό σινεμά στην Κιανή Ακτή.
0: Ένα διήμερο που είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε ωραίες μουσικές σε ένα πολύ όμορφο χώρο, αντάμωση αγαπημένων ανθρώπων, γνωριμία με καινούριους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει δυναμικά και ασχολούνται έτσι με την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ.
1: Μετά την Πρέβεζα ακολουθεί η Δράμα με ρεμπέτικο φεστιβάλ 25-26-27 του μηνός.
0: Το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ Δράμας, νομίζω ρεμπέτικο και νεολαία, αν δεν κάνω λάθος οι αγαπητοί φίλοι το ονομάζουν. Είχαμε την τύχη να βρεθούμε πέρυσι στο πρώτο φεστιβάλ που διοργανώσαν να συμμετάσχουμε. Πραγματικά μια πολύ καλή φιλοξενία, πολύ καλή διοργάνωση, και πιστεύω ότι φέτος, αν προσθέσουμε και την εμπειρία του προηγούμενου, θα είναι σίγουρα καλύτερη.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά στη Δράμα, να δώσουμε και από αυτό το βήμα τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
0: Όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο site, το rebeticodrama.gr, rebeticodrama.gr, που ο καθένας μπορεί να μπει και να κοιτάξει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπάτη, χωράφης του 1934, Βάρκα μου μπογιατισμένη.

0: έχω μεράκι, έχω Νταλκά. Ακούσαμε από τη φωνή του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλκά, μια χωράφηση του 1932. Να πούμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ότι η αίθουσα που έχουμε νοικιάσει είναι προς κατασκευή, να το πούμε έτσι, ο χώρος, προς διαμόρφωση. Είναι μέσα στο σκόρδο του Αραβαντινού από πάνω, ποιος ξέρει το χώρο εκεί πέρα.
1: Όποιος έρχεται από την Στοά Αραβαντινού στα σκαλάκια δεξιά, όποιος έρχεται από τη Στοά Σκόρδο στα σκαλάκια αριστερά.
0: Κάπως έτσι, ναι. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα το ανακοινώσουμε και από αυτό το βήμα. Προς το παρόν, οι συναντήσεις μας θα ξεκινήσουν στο φιλόξενο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο Κάστρο, όπως τα τελευταία χρόνια. 28 λοιπόν του μήνα Δευτέρα, η πρώτη μας συνάντηση, 9 η ώρα, για τους φίλους μουσικούς και εμείς, να ξαναρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Όσοι φίλοι μας ακούτε, είστε πρόσδεκτοι να έρθετε, είτε με τα οργανάκια σας, είτε με την καλή σας διάθεση, να γνωριστούμε και να γλεντήσουμε παρέα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι όποιος θέλει να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο μπορεί να το κάνει μέσω των social media, στο Facebook, στην ομάδα μας Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και στη σελίδα μας Ρεμπετόφιλοι. Επίσης υπάρχει λογαριασμός στο Instagram, Ρεμπετόφιλοι κάτω παύλα Ιωαννίνων είναι το προφίλ μας. Το κανάλι μας στο YouTube είναι ενεργό, Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με κεφαλαία ελληνικά, όπου εκεί ανεβαίνουν εκπομπές που έχουν γίνει κατά το παρελθόν στα ραδιόφωνα της πόλης, όπως επίσης και αρχείο του Συλλόγου από εκδηλώσεις και όχι μόνο. Και επίσης άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας είναι και το τηλέφωνο του Συλλόγου 697-3838-618. 697-3838-618. Και όπως είπε και ο φίλος Λάμπρος, ότι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μαζευόμαστε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται εντός του Κάστρου, έτσι, είσοδος είναι από την Κυραφροσύνη, για την πρώτη μας έτσι μάζοξη της σεζόν.
0: Την πρώτη μουσική μάζοξη, γιατί η πρώτη χορευτική μάζοξη θα γίνει την Τρίτη, 8 η ώρα, θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις στο Facebook, να μαζευτούμε, έτσι να κάνουμε μια πρώτη κουβεντούλα, ίσως να ρίξουμε και δύο βόλτες και στη συνέχεια να πάμε σε μια ταβέρνα να το γλεντήσουμε.
1: Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια σύνθεση του Κώστα Σκαρδέλη, ηχογράφηση του 1937, η φωνή της Ρίτα Σαμπατζή με το παλιό Σακάκι.

φτωχός, αυτό το ξέρει μόνος κι αν είναι.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και σας κρατάμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτ και μουσική και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το δεύτερο μέρος με τον τεράστιο Στράτο Παγιουμτζή σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Έχω γράφει του 1940.
1: Τεράστιο και αυτό το τραγούδι, έτσι.
0: Επίσης, φυσικά, χιλιοεκτελεσμένο αργότερα από πολλούς καλλιτέχνες. Αγαπημένο.
1: Θα συνεχίσουμε με δύο πολύ όμορφα τραγούδια και στα δύο συμμετέχει ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Το πρώτο είναι πιθανότατα σύνθεση του Ευάγγελου Γρυπάρη, «Δεν ξέρω τι γυρεύεις», ηχογράφηση του 1937, και μια χρονιά αργότερα, το 1938, ηχογραφήθηκε ο σύνδεσμος του Βασίλη Τσιτσάνη, του «Η Ξενιτιά». Έτσι, στο τραγούδι θα ακουστεί και ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Απόστολος Χατζηχρήστος.

να μαυρωματά μου πει.

0: Πάμε να περάσουμε στο 1947 και να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια. Πρώτα Βασίλη Τσιτσάνη για μια κόρη ξελογιάστρα με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τον ίδιο το συνθέτη.
1: Την ίδια χρονιά ο Γιάννης Παπαϊωάννου ηχογραφεί τις Ορφανίες στο Κρίμα με τις φωνές του Οδυσσέα Μοσχώνα και του Στελάκη Περπινιάδη.

0: Να σας πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το Σάββατο που μας έρχεται ο Σύλλογός μας θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του Δήμου Πατραίων και μας έλεγε το κύμα. Με δύο σχήματα θα συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την πρώτη γιορτή που διοργανώνουν εκεί στην Πάτρα οι άνθρωποι.
1: Είναι πολύ σημαντικό από μια δημοτική αρχή να διοργανώνει έτσι μια τέτοια εκδήλωση που συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα της λαϊκής μουσικής, εννοείται και το ρεμπέτικο, έτσι, την πρώιμη μορφή της, της πρώτης ηχογραφήσης, και δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύλλογός μας από μια τέτοια προσπάθεια. Εδώ πολλοί δήμοι δεν βοηθάνε τέτοιες εκδηλώσεις. Όταν ένας δήμος τη διοργανώνει, θα πρέπει να είμαστε εκεί και να το στηρίξουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση και εννοείται θα δώσουμε δυναμικά το παρόν, όχι μόνο με τους μουσικούς αλλά και με τους χορευτές μας.
1: Οπότε πανελλαδικά οι δράσεις συνεχίζονται. Από την Πρέβεζα, τη Σκυτάλη θα πάρει η Δράμα και η Πάτρα, και σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε αναλυτικά και για το Φεστιβάλ της Αθήνας στις αρχές του Οκτώβρη. Γίνονται πραγματάκια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Πάμε να ακούσουμε Στέλλα Χασκίλ, μια σύνθεση του Γιώργου Λάφκα στα 1949, το στερνό ηλιοβασίλεμα.

0: αυτό το σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και οι δράσεις μας ξεκινάνε από την επόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Μαζευόμαστε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου για να ανταλλάξουμε απόψεις, να διασταυρώσουμε παινιές, να γνωριστούμε. Όσοι φίλοι μας ακούνε και θέλουν να έρθουν να γνωριστούμε, πόσο μάλλον να παίζουν και όργανα, μπορούν να φέρουν και το οργανάκι τους μαζί, να παίξουν μαζί μουσική και να μεγαλώσει σιγά σιγά η παρέα. Επίσης, την Τρίτη 29 στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσουν και τα σεμινάρια ρεμπέτικων και σμηνέκων χωρών για άλλη μια χρονιά από τον ρεμπετόφιλο χοροδιδάσκαλο Βαγγέλη Γούσια. Θα τον ευχαριστήσουμε και από αυτό εδώ το βήμα για μια ακόμη φορά για την συμβολή του στην εξέλιξη τη χορευτική του συλλόγου αλλά και γενικά του συλλόγου. Επίσης, για μια ακόμη φορά να σας θυμίσουμε ότι στο rebeticodrama.gr μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα γίνει 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Δράμα. 26 Σεπτεμβρίου επίσης στην Πάτρα έχουμε και μας έλεγε το κύμα, μια πολύ όμορφη διοργάνωση του Δήμου Πατρέων,
1: που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Οπότε όσοι είστε νότια έρχεστε Πάτρα, όσοι είστε βόρεια πάτε Δράμα.
0: Και με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα πραγματικά πολύ όμορφο και σπάνιο τραγουδάκι. Ιωάννα Γεωργακοπούλου και
1: Βαγγέλης Γκρέκος.
0: Βαγγέλης Γκρέκος, ηχογράφηση το 1950, Ρωτάς πως παραστράτησα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμάς.
1: Ραντεβού την επόμενη.

σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στον καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχοι μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ. Στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό. Και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά. Μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή.

φώνησα και δεν σου τηλεφώνησα.